0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ηρέμησε.
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κεφαλός. θέλω υπομονή, τρυφερότητα και μια μάρκα που δεν μπορώ να την πω.
1: Τι εννοείς?
2: Προδέρμ.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Το είπα.
1: Για την ηλικία σου μια χαρά.
2: Καλά είναι.
1: Διατίθεται και σε όλα τα
2: περίπτερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως δεν λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό
0: στα
1: μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και που τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα, θα έλεγα. Ωστόσο, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σ' ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα, έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί,
0: έτσι, έτσι. 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά
1: και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια.
0: 2-10.
1: Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, να λέμε και για καινούριες ταινίες.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι και καραμπινάτη ταινία. Θα πάει πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Λες,
1: ναι.
0: Το έχεις ψάξει, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχω δει και τα 3 τρέιλερ που έχουν βγει.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ένα. Πολύ ωραία ιστορία φαίνεται να είναι. Δεύτερον, είναι και το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Ζεντάγια και Τόμ Χόλαντ.
0: Αυτοί τώρα παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λέει, είναι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σαν να είναι παντρεμένοι, μένουν μαζί, είναι αραβωνιασμένοι, okay.
0: Και μιλάμε για το Spider-Man Brand New Day, έτσι.
1: Ναι.
0: 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Ασυζητητή, θα το δω.
0: Και μάλιστα πρόσεξε, έγινε και μια έτσι σχετική εκδήλωση promotion της ταινίας, όπου εμφανίστηκε βεβαίως και η Ζεντάγια, πόσο
1: μπορεί,
0: η οποία πρόσεξε, φορούσε ημιδιαφανή τουαλέτα από τούλι, σαν μια αράχνη.
1: Έτσι, γιατί φοράει τέτοια ρούχα με βάση την ταινία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα πω ότι σοβάρεψε, πάει, τη χάσαμε κι αυτή, έτσι.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Από το τόπλες να πηγαίνουμε σε ολόσωμο φόρεμα.
1: Πού ήτανε τόπλες η Ζεντάγια, δεν θέλω να μου την κατηγορήσει, είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να σου δείξω 15.000 φωτογραφίες.
1: Είπα κι εγώ να πω κάτι, παραμένει πολύ καλό παιδί.
0: Ναι. Σ' αρέσει.
1: Τη συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο σου. Εσύ κι άλλα 1 δισεκατομμύριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Εγώ εκτός.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό όταν σου το εξηγούσα δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν κυκλοφορεί.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία επιχείρηση η οποία είναι η πιο βαρετή επιχείρηση του κόσμου, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: και μπορεί να σου αποδίδει μέχρι και 40%.
1: Α, για μένα είναι αυτή η επιχείρηση. Για εξήγησέ τη μου.
0: Είναι αυτό το καινούριο κόλπο με χώρους που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες που σου στέλνουν τα εμπορεύματα που έχεις πάρει αγγείλει από το εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κάποιοι χώροι λοιπόν όπου τους νοικιάζουν, τους κάνουν θηρίδες.
1: Και πας εσύ και τα παίρνεις τα πράγματα.
0: Δίνουν σε κάθε θηρίδα έναν κωδικό.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθουν τα πραγματάκια σου,
1: ναι,
0: διαλέγουν ποιος χώρος είναι κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει.
1: Και
0: μένεις,
1: σου
0: στέλνουν και σου λένε πήγαινε εκεί, ο κωδικός σου για τα πράγματά σου είναι αυτός.
1: Α, και γιατί δεν το καταλάβαινα.
0: Ξέρω, τι να σου πω. Και αυτό έχει γίνει ακόμα περιζήτητο. Γιατί πλέον υπάρχει και μια στενότητα στους μικρούς χώρους με τα διαμερίσματα που έχουν μεγάλη ζήτηση και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλει μια διαμόρφωση σχετικά οικονομική.
1: Ναι. Ε, καλά, εντάξει, ναι, τι θες, το χώρο
0: και το ενοικιό σου.
1: Μάλιστα.
0: Λένε τώρα, ένα μικρό κέντρο έως 200 θύρες είναι αρκετό για την αρχή. Γύρω στα 300 τετραγωνικά θέλει μια επένδυση αρχική 60.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα υπολογίζουν ότι τα κέρδη σου,
1: ναι,
0: είναι πάνω από 40% στην
1: είπες
0: επένδυση.
1: Τι τώρα.
0: Δηλαδή εσύ παίρνεις το χώρο, τον δηλώνεις.
1: Αυτά είναι, για κάθε σπίτι μου.
0: Αμέ.
1: Τέλεια.
0: Ωραίο δεν είναι.
1: Μην το συζητάς, γι' αυτό δεν το καταλάβαινα, επειδή είναι πολύ έξυπνο.
0: Μου πάει, γιατί κάθομαι εγώ και κάνω εδώ πέρα εκπομπές.
1: Βούρια θηρίδες.
0: Έτσι.

0: τώρα για αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας, δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τι πιτζαμούλες του, να στρώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι,
0: να σου πει αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΠ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversized ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά,
0: καθαράτε.
1: Φοράω τη φόρμα και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Ε, βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι. Όμως, εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισερτ.
0: Μένα τισερτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
0: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2 στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άλλα κουβαράκια, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, παίζει. Πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1932,
0: μάλιστα,
1: στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι,
1: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμασκά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
0: Πότε?
1: Το 1932, άκου.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
0: Έγινε στη δεκαετία του 80.
1: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
0: Για πες.
1: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Το παράτησαν.
0: Μαγιά τους.
1: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
0: Okay.
1: Όμως το 1975,
0: μάλιστα,
1: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
0: μάλιστα,
1: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: ναι, ναι, το
1: του ρεύματος.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Αποφασίσανε, ναι, ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
0: ναι,
1: η θερινή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1975 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
0: Και πόσες φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
1: Μπράβο, ναι, αλλά από το 32 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
0: Προπολούμε θα
1: το
0: παιδί
1: μου. Το είχαμε στείλει κανονικά.
0: Προπολούμε θα κανονικά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Στην προπόνηση το μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
1: Είπες.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Πώς το συνδυάζεις.
0: Άλλη μόνο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολή, κλασικό αθλητισμό. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπικ. Πολλά.
1: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.
1: Και πώς τα εξασφαλίζουμε.
0: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www.eekalpha.gr. Γελάς,
1: Τι να κάνω.
0: Πάμε, Κώστα, πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ
1: 100% συμφωνώ.
0: Tips, έτσι, είναι το κλου της ιστορίας.
1: Το κλου της ημέρας είναι κάθε μέρα. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Είναι και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα λοιπόν, μαύρα φασόλια. Λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι αντί για sour cream.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα.
0: Πόπο, τρελαίνομαι.
1: Και δεν φοβάται τις θερμίδες.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου. Βάλ το μέσα στην πιπτούλα.
0: Πεθαίνω.
1: Και βγες έξω στο μπαλκόνι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Να αναστενάξει το μπουρίτο bowl.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει, έχει ανοίξει και έχει κλείσει επιχειρήσεις. Αυτός με εκεί εστιατόριο είχε κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιτικά.
1: Καλλιτικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία πήγε δίπλα.
0: Πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε αγάπη.
1: Για πες.
0: Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, υποκλίνομαι. Κατρίν Ντενεύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό νέα μου
0: ταινία.
1: Θυμίζει τένις.
0: Ε?
1: Τένις.
0: Α, ναι, Forty Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον, εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού, πού αλλού θα το πάρει.
0: Sorry, αλλά νομίζω εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Forty Love, αυτό είναι.

0: σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάω, και με όλα αυτά με την AI
1: με την
0: που έχει
1: ανακατακτήσει.
0: Έχει φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την έτσι. Υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει. Δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που
1: ναι, ναι, ναι, βγήκαν τα μεγάλα, maxi singles. Ναι, ναι, τα
0: έτσι.
1: Θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος θα μας το πει όμως.
0: Αν το έχει,
1: έτσι,
0: το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άλλα κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας, και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι

0: Θεσσαλονίκη, Φιλιωτό Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

Και εμείς εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, προς το παρόν τουλάχιστον καλή θέα, γιατί φέτος το καλοκαίρι δεν ξέρουμε και πώς πάει το πράγμα μέχρι το βράδυ. Είμαστε εδώ παρέα με ψηλά τις κεραίες για να ξεκινήσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη μας που μας στέλνει εδώ τα λουλουδάκια του και τους καφέδες του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Ρούλης.

Α, παιδιά μου, με πολύ ωραίες εκπλήξεις για μένα ξεκινάει η εβδομάδα, αλλά μετά τις 9.30 θα σας έχω κόσμο εδώ να δείτε τι σας έχω. Καλημέρα και στο Στράτο, η ευχή της Παναγίας να είναι πάντοτε κοντά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας εύχεται ο Στράτος και ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανταποδίδουμε, κύριε Στράτο μας.

Με εκτέλ Καστοριάς θα ξεκινήσουμε και έχουμε τις εκδρομές για τον Ιούλιο, παιδιά, που τις περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα. Ξεκινάμε λοιπόν 12 Ιουλίου για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο και την ίδια μέρα 12 Ιουλίου και για Πάργα πάει το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς.

Για σοκαστοραστούρς με 15 ευρώ το άτομο. 18 Ιουλίου, Πλαταμόνας και Νέοι Πόροι, αγαπημένα μέρη, με 15 ευρώ το άτομο. Και 19 Ιουλίου, Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και κλείνουμε τον Ιούλιο. 25 Ιουλίου, η τελευταία μας εκδρομή για τον Ιούλιο, στα Σίβωτα με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

Καλημέρα και στο Γρηγοράκι μας, νούμερο ένα περίπτερο Άργους. Καλημέρα μας, λέει ο Γρηγόρης. Καλή εβδομάδα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Με υγεία, τα χαιρετίσματα στην παρέα, στον Πίλαρο, στο Μάκη τον Παράξενο και σε όλους τους υπόλοιπους. Γεια σου, Γρηγοράκι. Καλημέρα, Άργος. Yeah.

είναι το Connor και Nothing compares to you, δηλαδή το δικό μας ποιος να συγκριθεί μαζί σου και ποιος να συγκριθεί με η Φαντίδη, παιδιά μου, που είναι και σήμερα στην παρέα μας για το ψωμάκι μας, κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει στον η Φαντίδη. Αλλά και τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας, για το τσιμπολόγημα, ειδικά τώρα το πρωινό. Πάτε στο γραφείο, μην παίρνετε μόνο για εσάς. Βάλτε και κάτι παραπάνω για τους συναδέλφους. Μην είστε μόνο φαγάδες. Και τα γλυκά μας όμως που είναι όλα κόλαση. Καλά παιδιά, αυτή η τούρτα παγωτό του Ιφαντίδη. Δεν ξέρω αν την έχετε δοκιμάσει, αλλά είναι μια σκέτη τρέλα. Και τα παγωτά μας βεβαίως από την ολοκένουργια πάγωτο μηχανή μας και τα παγωτήρια μας που είναι τόσο δούλικα και τρώγονται χωρίς τύψεις. Επίσης στον Ιφαντίδη θα βρείτε το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή. Τα μπρούκις που είναι ένας συνδυασμός brownies και cookies, τα soft τα cookies όμως που έχουν και τα κομματάκια της σοκολάτας μέσα. Είναι ένα όνειρο, είναι ένα ποίημα. Δεν έχετε φάει τίποτα πιο νόστιμο στη ζωή σας. Τι να σας πω, θα είναι σίγουρα στο top 3 σας. Από τα καλύτερα πράγματα που έχετε φάει ποτέ, να τα δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά καλημέρα στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

Καλημέρα Αργύρη Driver, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία μας εύχεται ο Αργύρης. Καλημέρα και στη Μένη μας, η οποία μου στέλνει ζώδια. Έχω ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Με πολύ ωραίο και αγαπησιάρικο θέμα σήμερα. Τι αγαπούν τα ζώδια? Τα ζώδια μετά τις 9.30 που θα έχω και τον καλεσμένο μου σήμερα και την παρέα μου σήμερα, για να τα πούμε όλοι μαζί.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Καλοκαιρινός σκηνοθέτης με UB40 και Red Red Wine συνεχίζουμε. Και παιδιά, να σας πω τι έχω πάθει σήμερα. Κοιμήθηκα χθες το βράδυ και το μισό μου βράδυ έβλεπα εφιάλτες, κυριολεκτικά το μισό. Δηλαδή κοιμήθηκα στις 12, ξύπνησα στις 4 επειδή είχα εφιάλτες, και το υπόλοιπο μισό, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις 8, έκανα από τους καλύτερους ύπνους που έχω κάνει ποτέ. Και τώρα έχω ξυπνήσει και δεν ξέρω πώς νιώθω. Νιώθω άβολα από τους εφιάλτες που έβλεπα χθες το βράδυ και ζοριζόμουν και σφιγγόμουν, ή νιώθω καλά από το υπόλοιπο βράδυ που το πέρασα καλά. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Κυριολεκτικά ήταν μισό-μισό το βράδυ μου. 12-4 εφιάλτες, 4-8 τέλειος ύπνος. Και τώρα δεν ξέρω, νιώθω μπερδεμένη σήμερα το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στον Οδυσσέα και στο Στελάκι που μας ακούνε εκεί στο Φανοβίο, στο Δεσποιό. Καλημέρα στα παιδιά. Και έχω να πω πολλά και για την τέταρτη έκθεση των ιστορικών οχημάτων μας. Αλλά ξαναλέω, περιμένω τον καλεσμένο μου μετά τις 9.30 για να τα σχολιάσουμε όλα παρεούλα. Καλημέρα και στο φίλο το Στέφανο, ο οποίος αναρωτιέται πού είναι. Ακούει μόνο τη Βασίλισσα της πρωινής ζώνης, δεν ακούει το Βασιλιά. Ο Βασιλιάς έχει την αναρωτική του ακόμα. Ίσως λίγο σήμερα όμως τον ακούσουμε. Θα δούμε στην πορεία της ημέρας.

Ανθοπολίοχλοι μαζί μας. Καλημέρα στα κορίτσια μου εκεί και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαπτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά είμαστε και στο καλοκαιράκι και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε. Μας αρέσει πολύ να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, να καλούμε φίλους, να καλούμε κόσμο και να περνάμε ωραία. Πρώτα όμως πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να πάρουμε υπέροχα λουλούδια εξωτερικού χώρου από το ανθοπολίοχλοι, να πάρουμε τα φυτά μας, να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses που έχουν έρθει και οι καλοκαιρινές μυρωδιές και να έτσι κάνουμε ατμόσφαιρα και να περάσουμε τις βραδιές μας και τις μέρες μας με τον καλύτερο τρόπο. Στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να τα κάνουμε όλα όμορφα και να έχουμε όμορφους ανθρώπους να περνάμε ωραία. Ανθοπολίοχλοι λοιπόν μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Για να δω τώρα, την έχω τη γραμμούλα μου. Για να δω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ δεν πήρα προηγουμένως.
0: Α, πήρες τώρα όμως, καλά έκανες. Γεια σου Ειρηνάκη μου, καλημέρα.
1: Το κοριτσάκι μου που είναι μόνο του, να μην στεναχωριέται.
0: Ευχαριστώ. Βέβαια, έχω παρέα. Η παρέα μου έρχεται 9:30, μετά τις 9:30. Είναι ωραία, ήδη ωραία, εδώ, οπότε σας έχω εκπλήξει σήμερα.
1: Α, τι λέει, παιδί μου. Όσο για τις αντίκες που ήταν εδώ,
0: ναι, ναι.
1: Συμμετέχει και ο γιος μου και ο εγγονός μου, ο οποίος είναι ο μικρότερος που συμμετέχει σε...
0: Μη μου λες, ρε Ειρηνάκη.
1: Ναι,
0: είναι κολλημένος με τα αυτοκίνητα.
1: Α, σαν τον μπαμπά του.
0: Πήρε τον μπαμπά. Και μόνο ωραία, ήταν καταπληκτικά. Τι αυτοκίνητο έχουνε?
1: Τώρα έχει τρία, τώρα με ποιο ήταν, με ένα νομίζω καμπρίο, ξέρω εγώ.
0: Φανταστικά. Φανταστικά, φανταστικά. Ήτανε γενικώς από... Η καλύτερη διοργάνωση του θεωρώ τώρα, δεν το συζητάμε. Κάθε χρόνο γίνονται και καλύτεροι τα παιδιά.
1: Είναι πολλά άτομα.
0: Ναι, και πάρα πολλοί κόσμος. Θα τα σχολιάσω και αυτά όλα. Μετά τις 9:30 περιμένω την παρέα μου να έρθει. Ορίστε.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Είμαστε κοντά.
0: Μια χαρά. Σε λίγο μια χαρά θα είναι και αυτός.
1: Έγινε.
0: Έγινε, Ειρηνάκη μου.
1: Καλή σημερινή.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: 93 και 6 Antennas FM.
1: Και έτσι η Δευτέρα πρωί πάμε λίγο και για τα καφεδάκια μας, ρε παιδιά. Πάμε λίγο Fellowship of Magic. Γιατί το Fellowship of Magic, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλά ένα μαγαζί, ένα καινούριο μαγαζί που πρέπει κάπως. Πρέπει να φανταστείτε ότι είναι το μέρος που πραγματικά αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στάκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε ατμόσφαιρα. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει για να μπορείς να ακούς λίγο και το συνομιλητή σου. Έχεις βγει με έναν άνθρωπο για καφέ, για κοκτέιλ, για ποτό. Θες να τον ακούσεις, θες να ακούσεις τα νέα σου, να μάθεις τι κάνει. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, εάν σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Είναι όλα αυτά, παιδιά, που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι μόνο για τα βράδια μας και τώρα το πρωί. Θέλουμε τα καφεδάκια μας. Καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όπως έχουμε ξαναπεί, για να μαθαίνουμε και τι είναι τα θεματικά καφέ, γιατί δεν μας έχει ξανατύχει και εμάς, είναι το πρώτο και στην Καστοριά αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι καφέ που στείνονται με βάση θέματα από σειρές ή ταινίες. Αυτό το διάστημα έχουμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ και θα βρείτε και αντικείμενα σπάνια μέσα να τα δείτε. Θα βρείτε και συλλεκτικά αντικείμενα. Και κατά καιρούς αυτά αλλάζουν. Οπότε τώρα απολαμβάνουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Και όσοι είστε λάτρες των ταινιών, φυσικά θα το καταευχαριστηθείτε. Και εμείς όμως οι υπόλοιποι απολαμβάνουμε όλα τα άλλα τα ωραία. Θα μπορούμε να παίζουμε και σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια και τα πιο κλασικά, αλλά και ιδιαίτερα επιτραπέζια παιχνίδια που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού, πραγματικά μόνο στο εξωτερικό. Μας βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια. Καλημέρα στο Γιώργο μας.

Καλημέρα και στη Λιθιά εκτός από το Κεφαλάρι. Καλημέρα στο Φάνη. Ετοιμάζονται τα παιδιά διότι το Σάββατο έρχεται Κωνσταντής Πιστιόλης για ένα φοβερό live. Τον γνωρίσαμε και μέσα από τους VIC, τους Villagers of Ioannina City. Και έρχεται στη Λιθιά αυτό το Σάββατο. Θα πούμε περισσότερα βέβαια και στη συνέχεια.

Lionel Richie και Diana Ross και Endless Love. Πηγαίνουμε προς το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα, αλλά πάντα μαζί μας είναι και το House of Beauty. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κυμματός, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν παλιότερα. Τα λέιζερ εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανωδυνή. Καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι του 26 είστε όλες τακτοποιημένες, αλλά πάμε για 2027 πια. Που όσες έχετε ημερομηνία, καλό είναι να κλείσετε το ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα επίσης στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS, καινούριο μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση. Είναι για κοιλιά, είναι για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για όπου νιώθουμε... Καλώς ή κακώς τη νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια, αλλά τη νιώθουμε, οπότε είναι για όλες αυτές τις περιοχές. Το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το και δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, δεν είναι λόγια, και μετά κλείστε κατευθείαν το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και για τα ραντεβού σας 2467042368. Πάμε στα διαφημιστικό εμείς και επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

0: antennas.gr.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
8: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
13: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η πρώτη Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς,
0: Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολιό Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Τρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γκλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Ίνα και Ήλη Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Mat Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας και όπως σας είχα υποσχεθεί, έχω παρέα για αυτό το ημίωρο. Ποιος μας ήρθε, ποιος
1: καλημέρα, καλημέρα στη Βασίλισσα της πρωινής ζώνης.
0: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikToker παγκοσμίως, τα Σέτα Σκονίδης μαζί μας.
1: Καλημέρα και στον πρίγκιπα της πρωινής ζώνης εδώ. Νομίζω ακούει, είμαι σίγουρος.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Δεν έχει δώσει
1: στίγμα.
0: Καλημέρα όμως. Επιστρέψαμε παιδιά με τα Σέτα στην παρέα και ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια μέρα που ήρθε εδώ να μας κάνει παρέα.
1: Τίποτα.
0: Και με εκδάπ με ψυχαγωγό μπαίνουμε και σε αυτό το ημίωρο και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το εκδάπ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές μέχρι και υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις σε ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε ήδη να κλείσετε τη θέση σας, ακόμα και τώρα, εγκαίρως, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκετε καθημερινά στη Χλόη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111. Κύριε Τασέτα μας.
1: Τι να κάνουμε σήμερα, στεναχωρημένοι είμαστε λίγο.
0: Γιατί?
1: Αποκλείστηκε η Βραζιλία, δεν
0: λοιπόν, ήθελα να πάω Μουντιάλ κι εγώ και μια και μου τα λες. Να πάμε, ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, παιδιά. Τι ήταν αυτό χθες, είναι δυνατόν να αποκλείστηκε η Βραζιλία?
1: Και όμως.
0: Λοιπόν, είναι λέει η δεύτερη, κάπου το διάβασα αυτό τώρα, συγγνώμη αν κάνω λάθος. Είναι λέει η δεύτερη φορά στα χρονικά που αποκλείεται η διοργανώτρια χώρα. Άλλη μια φορά έχει ξανασυμβεί με τον Καναδά.
1: Ναι, νομίζω ισχύει.
0: Μα ακόμα και αυτό. Αυτή η Νορβηγία τόσο δυνατή είναι.
1: Έχει αυτό, ένα,
0: τον Χάλαντ, πώς τον λένε.
1: Ναι, αυτόν τον ψηλό εκεί.
0: Λοιπόν,
1: περίεργο.
0: Λέει, έχει μια παιχτούρα και απέκλεισε τη Βραζιλία ο άτιμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιοι έχουν περάσει τώρα? Έχει περάσει η Αγγλία, σωστά. Έχει περάσει, νομίζω, Γαλλία και ναι, το Μαρόκο.
1: Και Μαρόκο, ναι, το Μαρόκο πέρασε ο πρόεδρος.
0: Α, ναι, ο πρόεδρος, μπράβο, στηρίζει Μαρόκο.
1: Ναι, αφού είναι το χωριό της γυναίκας.
0: Και τώρα τι απομένει? Απομένει σήμερα το βράδυ ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ δυνατό ματς, να δούμε θα περάσει και Ρονάλντο στους 8. Μένει νομίζω Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, που πρέπει να είναι αύριο τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι. Αργεντινή-Αίγυπτος. Καλά φαντάζεσαι τώρα να μείνει και η Αργεντινή εκτός?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω.
1: Δεν νομίζω, δύσκολα.
0: Αυτό πρέπει να είναι 8 του μηνός την Τετάρτη το παιχνίδι και Ελβετία-Κολομβία και αυτό την Τετάρτη. Για να δούμε. Δεν ξέρω, αλλά τώρα να μείνει η Βραζιλία εκτός Μουντιάλ. Γενικώς πολύ περίεργο Μουντιάλ.
1: Το είχαμε κάνει και πρόβληση, το είχα κάνει εγώ αυτό.
0: Ότι θα περνούσε.
1: Ναι, κάπου το έχει σημειώσει.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, μπράβο. Ναι. Καλά που το πες.
1: Πάει, τελειώσαμε.
0: Κάπου τα έχω σημειωμένα. Να το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το κορμί είχε πει Αγγλία θα το πάρει. Ο Ιταλός είχε πει Γαλλία. Ο Κώστας από τα Γιάννενα είχε πει Βραζιλία και ο Πάδερ είχε πει Βραζιλία και ο Νίκος ο Παοκτζής είχε πει Βραζιλία και ναι. Εσύ είχες πει Βραζιλία
1: ναι.
0: Και
1: κουβά.
0: Ο κύριος Μπινιάκος είχε πει Βραζιλία. Ως τώρα έχετε πάει όλοι κουβά. Μένει μία πιθανότητα στο κορμί και στον Ιταλό, μήπως τον πάρει η Αγγλία ή η Γαλλία, παιδιά, φέτος. Δεν ξέρω. Είναι τώρα η χώρα που σε έμαθε να βλέπεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ποιος δεν έχει θαυμάσει τη Βραζιλία, ακόμα και εμείς που είμαστε άσχετοι από το ποδόσφαιρο.
1: Και έριξε κλάμα με μαύρο δάκρυ αυτός ο Νέιμαρ εκεί
0: πέρα. Ναι, Νέιμαρ.
1: Έτσι το είδα εγώ.
0: Και αυτός παιχτούρα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ. Ναι. Αλλά και αυτός. Εκτός.
1: Δεν μπορέσα.
0: Εκτός. Απίστευτο.

0: σχολιάσουμε και τι έγινε το Σαββατοκύριακο εδώ με τον Τασέτα, να πάμε λίγο και στο αγαπημένο μας Messi Marvels, διότι εκεί η αγαπημένη μας Στέλλα Ζαντίδου έχει ετοιμάσει για τα παιδάκια σας κάθε Παρασκευή του Ιουλίου και ένα καλοκαιρινό εργαστήρι. Ξεκινήσαμε ήδη από αυτή την Παρασκευή. Έχουμε άλλα 4 εργαστήρια, 10 του μηνός, 17, 24 και 31. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου είναι αφιερωμένη στα καλοκαιρινά μας εργαστήρια και είναι 2 διαφορετικά. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Για τις κρατήσεις των θέσεών σας μπορείτε να βρείτε τις φόρμες συμμετοχής που υπάρχουν στο Facebook και στο Instagram Messi Marvels, αλλά ακόμα και να μας κάνετε και ένα τηλέφωνο ή να μας έρθετε από κοντά. Τηλεφωνικά λοιπόν στο 24670-24639 ή αλλιώς ανηφορίζουμε αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα. Γραμμούλα στον αέρα. Για να δω. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα, ο Ιταλός
0: μου. Έλα, Ιταλέ μου, έχεις πέσει μέσα στην πρόβλεψη, πιστεύεις?
1: Άκουσα τώρα, γι' αυτό πήρα.
0: Για πες, πώς το βλέπεις το πράγμα?
1: Αργεντινή, δεν ξέρω αν βρεθούν μεταξύ τους, Αργεντινή, Γαλλία. Η Γαλλία, σας είπα, έχει την καλύτερη ομάδα.
0: Μας το έχεις πει από πολύ πολύ νωρίς. Το έχω σημειωμένο, βλέπεις, δεν ξεχνάω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το Μουντιάλ φέτος, αλλά είναι πολύ παράξενο. Αισθάνομαι ότι κάπως... δηλαδή πιστεύω ότι αν και... Ποια χώρα ήταν αυτή που μ' άρεσε? Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει πολύ δυνατή ομάδα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Η Ιαπωνία είναι μια μαχητική ομάδα.
0: Λοιπόν, και αν δεν είχε τύχει με το ζευγάρι που είχε τύχει, θεωρώ ότι μέχρι και η Ιαπωνία θα περνούσε. Διότι είχε ομαδάρα. Τώρα νομίζω η Ιαπωνία ήταν. Ναι, η Ιαπωνία.
1: Ομάδα.
0: Μου φαίνεται η Ιαπωνία. Πολύ
1: και
0: ιδιαίτερο.
1: Έχει καλή ομάδα. Και το Μαρόκο έχει.
0: Και το Μαρόκο, ναι, που πέρασε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά τα είπα.
1: Σήμερα θα γίνει χαμός. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Ισπανία.
0: Η Ισπανία δηλαδή θα μείνει εκτός ο Ρονάλντος.
1: Εντάξει, ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Εξάλλου ο Ρονάλντο.
0: Να είδαμε και τον Νεϊμάρ, ας πούμε, στη Βραζιλία. Λες να μείνει εκτός η Πορτογαλία, ε?
1: Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Έχει σε σύνολο καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως αυτό πιστεύω είναι από τα καλύτερα μάτς του φετινού Μουντιάλ, το σημερινό. Δηλαδή το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Εγώ ευχαριστήθηκα που βγήκε εκτός η Γερμανία.
0: Η Γερμανία, δεν την ήθελες.
1: Δεν την ήθελες. Και προχθές που έπαιζε Παραγουάη η Γαλλία, αυτοί από την Παραγουάη δεν παίζανε.
0: Αυτό δεν το είδα καθόλου.
1: Αντιαθλητικά, φάουλ, τέτοια. Παρ' όλα αυτά άπαιξε η Γαλλία.
0: Δεν έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον κανένα μάτσο ολόκληρο. Ή ένα νομίζω είχα δει κάπου στις αρχές, δεν θυμάμαι. Αλλά αποσπασματικά έχω δει λίγο απ' όλα. Αυτό με την Παραγουάη δεν το είχα παρακολουθήσει καθόλου.
1: Κάνανε σχεμάνα φάουλ, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Χαιρετίσματα το Χρήστο, τον πατέρα σου.
0: Θα δώσω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε,
1: Ιταλέ μου. Και μπορεί αύριο το πρωί να περάσω από εκεί.
0: Άντε, σε περιμένουμε.
1: Σε
0: περιμένουμε, σε περιμένουμε, Ιταλέ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε και για τη συνέχεια.
2: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
0: Καλημέρα και στη Βασιλική μας. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Μας στέλνει η Βασιλική με τα ωραία της καφεδάκια και τους χυμούλιδες. Σαν πρωινό σε ξενοδοχείο είναι αυτό που μου στέλνει εδώ η Βασιλική. Όταν πας σε ξενοδοχείο, το ρημάζεις το πρωινό κι εσύ?
3: Κανονικότατα.
0: Τι παίρνεις, για πες.
3: Είναι όπως λένε που είναι από 9 μέχρι 10 το πρωινό, ναι. Από 8 μέχρι 10 και τις 2 ώρες εγώ τρώω.
0: Ξέρεις, Δαβίδ, δεν είναι πολύ. Δεν πολύ ενθουσιάζει.
3: Σοβαρά.
0: Και ξυπνάω μόνη μου και κατεβαίνω.
3: Πω. Κοίτα, και εγώ πρωινό εδώ δεν τρώω σπίτι.
0: Κι εγώ.
3: Αλλά στο ξενοδοχείο κάπως με πιάνει.
0: Καφεδάκι που το, και τον άφησα και έξω. Ναι. Καφεδάκι σκέτο κιόλας. Ούτε καν ζαχαρίτσα. Αλλά εκεί θέλω και τα κρουασανάκια μου. Θέλω
3: σαλαμάκια,
0: και τα.
3: Βουλάκια, τα πάντα όλα.
0: Μας και όλα. Έτσι είναι όμως. Αυτή είναι ελληνική συνήθεια, θεωρώ. Μια φορά είχαμε πάει Αγγλία. Ωραία. Ναι, mother και Ανούλα κομμωτήριο fan club και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και κατεβαίναμε στο πρωινό και όχι το ρημάζαμε. Παίρναμε και για την υπόλοιπη μέρα. Μας κοιτούσαν όλοι και νομίζω έλεγαν ήρθαν οι Ιούνιοι, ήρθαν οι επιδρομίες να μας καταλάβουν.
3: Τι κατεβαίνετε με τα περάκια?
0: Πηγαίναμε με. Όχι, τα περάκια δεν είχαμε. Είχαμε τις τσάντες μας, χαρτοπετσετούλα. Και μέσα στην τσάντα. Είχαμε και μικρά παιδιά μαζί μας, τα σέτα. Έπρεπε κάπως να τα ταΐζουμε όλη μέρα. Αλλά έτσι ήμασταν. Τα τυλίγαμε στη χαρτοπετσετούλα και τα πέραμε μαζί μας στην τσαντούλα και είχαμε για όλη την ημέρα μας.
3: Όλη την ημέρα τώρα. Είδες, ο Έλληνας είναι πρακτικός.
0: Βλέπεις μυαλό. Δεν πεινάσαμε όμως το Λονδίνο.
3: Σας κοιτούσαν εκεί, λέγανε οπ, Έλληνες.
0: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω όχι.
3: Όχι.
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι μας παρεξήγησε κανείς. Εκτός αν εγώ δεν το παρατήρησα τώρα, τι να σου πω.
3: Και οι Άγγλοι τα ψιλοκάνουν αυτά.
0: Νομίζω. Νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι ήταν. Και ήταν και ωραίο πρωινό εκείνο, θυμάμαι. Πω, ένα πρωινό να, ατέλειωτο. Ατέλειωτο τα σέντερα. Να ξεκινάει το τραπέζι από τη μία μεριά για να φτάνει μέχρι την άλλη, να μην ξέρει την άλλη.
3: Αμπουφέ.
0: Ναι.
3: Πω, Παναγία.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι για το τσιμπολόγι με την υπόλοιπη μέρα κάτι παίρναμε.

0: καθόλου classic cars, τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων.
1: Πέρασα μία βόλτα να σου πω, αλλά δεν πρόλαβα ούτε βιντεάκι να βγάλουμε τίποτα. Αλλά είχε
0: ίδιο.
1: Πολύ κόσμο. Ε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, εμείς πήγαμε χθες. Μπερδεύτηκα εγώ. Μπερδεύτηκα κυριολεκτικά. Θέλαμε να πάμε προχθές που ήταν εκεί πέρα η έκθεση ουσιαστικά, γιατί χθες είχε μόνο τη βόλτα μέσα στην πόλη. Ναι. Πετύχαμε πάρα πολύ λίγα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα χθες, αλλά γενικώς είδα πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ήταν η καλύτερη έκθεση που έχει γίνει. Κάθε χρόνο και καλύτερα τα παιδιά δηλαδή το πάνε. Είχε λέει 93 διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων από 32 κατασκευαστές και 9 χώρες κατασκευασμένα μεταξύ 1950 και 2006.
1: Α, είχε και μέχρι 2006.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Είχε συμμετοχές από 14 λέσχες της Ελλάδας και 5 του εξωτερικού. Ήταν ρεκόρ συμμετοχών και φυσικά πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πήγε πάρα πολύ κόσμος. Το είδαμε αυτό και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Την αγκάλιασε την εκδήλωση ο κόσμος και μπράβο. Εγώ είδα σε φωτογραφίες, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το δω από κοντά, ένα ροζ αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδες?
1: Δεν το είδα.
0: Λοιπόν, ήταν
1: ροζ. Τι μάρκα?
0: Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν τα, μην με λες για τις μάρκες. Για να δούμε πώς είναι κανένας ακροατής.
1: Ο Παυλίδης θα
0: είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Έλενα. Καλή εβδομάδα.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι.
2: Είμαστε καλά.
1: Α, ο κύριος Αντιπρόεδρος. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε.
2: Ο κύριος Τασέρας. Καλημέρα, κύριε Τασέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τασέρα. Έλενα,
0: ναι.
2: Κάποιος εκεί στην περιφέρεια το αυτάκι του δεν υδρώνει.
1: Οπα.
0: Για πείτε, είστε στον αέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Επειδή είμαι στον αέρα, ναι, γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή, μάλιστα η γλώσσα μου από τον Απρίλιο πριν το Πάσχα για το φωτισμό στη Διασταύρωση και Παλαιαρίου. Ένας άνθρωπος εκεί στην περιφέρεια.
0: Εμείς μόνο από εδώ το έχουμε πει κανένα 100 φορές.
2: Το ξέρω, Ελένα μου. Δηλαδή, εκεί κάποιος δεν συγκινείται επιτέλους. Δηλαδή, είναι κατασκότεινα. Υπάρχουν λύκοι, υπάρχουν αρκούδες, υπάρχουν παιδιά που κάνουν ποδήλατο, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Είναι τόσο επικίνδυνο το μέρος εκεί πέρα, γιατί είναι και επαρχιακός δρόμος και ο κόσμος τρέχει με τα αυτοκίνητα. Ρε παιδιά, έλεος και στην περιφέρεια, έλεος επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα για να καταγγέλουμε το αυτονόητο.
0: Για εκατοστή φορά κιόλας.
2: Για πολλωστές φορές. Για να φτάσω στο σημείο εγώ, Έλενα, για να πάρω να μιλήσω στον αέρα, ξέρεις πόσα τηλέφωνα έχω κάνει.
0: Ναι. Και τι σας λένε, κύριε Παπαϊωάννου?
2: Θα δούμε. Δεν έχουμε τη λάμπα, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Έλεος.
0: Να τη βρούμε εμείς τη λάμπα, ρε παιδιά, μένε.
2: Ναι, πείτε μας, θα πάρεις να αγοράσουμε τις λάμπες εμείς και να στείλουμε το τιμολόγιο στην περιφέρεια.
0: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, άμα ήταν, αν ήταν του Δήμου, αν ήταν της κοινότητας, αν ήταν της περιφέρειας, αν ήταν της ΔΕΗ, κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος από την Ελλάδα επιτέλους.
0: Ναι. Πάντως σίγουρα ανήκει στην περιφέρεια. Αυτό το
2: μα ξέρω. Το ψάξα γι' αυτό, σας το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ιδάλλως, αν ήταν στο Δήμο, Έλενα μου, θα έλεγα για το Δήμο.
0: Ναι. Ξέρω τι γίνεται εκεί και είναι σίγουρα αυτή η ιστορία. Μπορεί να είναι και κανένα εξάμηνο.
2: Εσύ Έλληνα, επειδή περνάς συχνά από εκεί πέρα, είναι πριν από τις 7 με 8 Απριλίου περίπου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή
0: ήταν πολύ σκύρος, το θυμάμαι.
2: Ναι, ήταν πριν το Πάσχα.
0: Ναι. Τι να πω, ελπίζω να ακουστούμε αυτή τη φορά.
2: Μακάρι να ακουστούμε και να μην φανεί ότι έχω εμπάθεια εγώ με την περιφέρεια απέναντίας. Έτσι, απέναντίας. Αλλά όταν φτάσει στο σημείο να διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή.
0: Εν τω μεταξύ πρέπει να έχει και καμιά αρκούδα κατά εκεί.
2: Έχει πολλές αρκούδες και ειδικά στο κεντρικό το δρόμο περνάνε πάρα πολλές αρκούδες, Έλληνα.
0: Και για τους λύκους τώρα που είπες.
2: Ναι.
0: Κάποιος μου το ξαναείπε τι γίνεται με τους λύκους εκεί στην περιοχή στο Κεφαλάρι. Ότι λέει βλέπουν πάρα πολλούς λύκους.
2: Μα είναι η διάβαση, γιατί από το βουνό πάνε κάτω στη λίμνη και συγγνώμη για την ένταση, την δευτεριάτικη πρωί, αλλά ξέρετε, εχθές το βράδυ δηλαδή είδα κάποια πράγματα, γι' αυτό και με βλέπετε ότι είμαι σε ένταση. Επειδή είναι όπως το λέμε εμείς ένα μονοπάτι που πάει από το βουνό και πάνε οι αγριογούρουν λύκοι και αρκούδες, γιατί πάνε κάτω στη λίμνη, έτσι για το νερό, για οτιδήποτε, για τροφές, για αυτά. Είναι και τα φρούτα που υπάρχουν εκεί πέρα, τα κεράσια, τα μήλα και τα καλαμπόκια, ναι, και όλα αυτά.
0: Βέβαια.
2: Και είναι η διάβαση. Φανταστείτε τώρα σε ένα κατασκότεινο μέρος, έτσι, που το όριο ταχύτητας είναι μεγάλο εκεί πέρα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Καλά, το όριο ταχύτητας δεν είναι και πολύ μεγάλο εκεί, αλλά λίγο το πατάνε
2: όλοι. Το πατάνε, είναι επαρχιακός δρόμος, Ελένα, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ελπίζω να λυθεί, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Μακάρι.
1: Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο, κύριε Παπαϊωάννου, να κάνουμε και ένα βίντεο. Να κάνουμε και ένα βίντεο.
0: Δεν έχεις κάνει
1: ένα μήνυμα.
0: Κάνει.
1: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Είχα την εντύπωση ότι είχες κάνει και σε εκείνη.
1: Όχι, είχα κάνει πάνω για το Τρούμαν. Εκεί δεν έκανα.
2: κύριε Τασέτα, η Έλενα μόνο το είπε, όπως είπε η κοπέλα, 100.000 φορές. Ο Χρήστος το είπε άλλο τόσο. Δηλαδή πρέπει να σας παρακαλέσω εγώ, κύριε Τασέτρα, πάτε να δείτε.
1: Μα το Θεό σου λέω, εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν σκάω πλάκα. Μπορεί να μην έτυχε, επειδή τώρα ξέρει καλοκαίρι με τις δουλειές, να μην έτυχε να τα ακούω, αλλά δεν το είχα ακούσει. Αλήθεια, πρώτη φορά τα ακούω.
2: Ναι, για σοβαρά πράγματα, κύριε Τασέτα, δεν τα ακούτε. Για τα άλλα ακούτε όμως.
1: Τώρα που θα σε φτιάξω όμως, θα πάω κάτω βίντεο και θα το κάνει η περιφέρεια, τι θα πει.
2: Μακάρι να γίνει, δεν είναι
1: όχι, εντάξει, αυτό εννοείται, είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι κανένα. Εγώ στο σπίτι το δικό μου μέσα, δόξα Θεώ και την Παναγία, έχω δύο λάμπες, έχω και τα σκυλιά μου, δεν έχω πρόβλημα. Μιλάω για την κοινωνία.
1: Εκεί είναι ακριβώς η διασταύρωση που είναι.
2: Είναι η διασταύρωση, η γωνία που κάνει η διασταύρωση.
1: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα.
2: Ακριβώς στην βρυσούλα εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και είναι οι λάμπες από πάνω που κατεβαίνουν, ο δρόμος που κατεβαίνει από το Κεφαλάρι, Σιδερεχώρη και αυτά, και πηγαίνει προς δεξιά για την Καστοριά και αριστερά προς το Τικιό.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Καταλάβατε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι κοινωνικό το θέμα.
0: Ποτέ δεν είναι προσωπικό. Είναι πάντα έτσι. Για την ασφάλεια και για τα δεδομένα, όπως είπατε. Δηλαδή,
2: έτσι ακριβώς.
0: Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πώς να το κάνουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Φιλιά στο φίλο μου τον Χρήστο.
0: Δώσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Ελπίζω
1: καλημέρα, Μανώλη.
2: Δεν άκουσα, Έλενα.
0: Ελπίζω, λέω, να λυθεί και να πάνε όλα καλά άμεσα.
2: Μακάρι, μετά πρέπει να βγούμε στα κεντρικά κανάλια μετά τη Ελλάδα. Θα το πούμε. Αν δεν λυθεί.
0: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του Open.
2: Λοιπόν, καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
10: Κηλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
13: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-8670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και

0: Δεύτερη ώρα, second hour, και είμαστε μαζί με τα Σέτα σήμερα εδώ στο στούντιο για να περάσουμε την ημέρα μας ωραία.
1: Παρόν.
0: Και να πάμε λίγο και Αγκίστρι, έτσι να τα πούμε και ωραία. Να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες και πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας την ωραία τώρα που είναι καλοκαιράκι, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται, στην Νότια Παραλία. Τι είπα, 97? Είμαι fellowship of magic ακόμα πιο δίπλα. 101, παιδιά, λίγο παραδίπλα θα πάτε. Στη Νότια Παραλία. Αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο. Στο 29 747. 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Διάσημα γενέθλια τα Σέτα. Να δούμε, θα μας στείλει κανένας καμιά κουτάρα σήμερα που είμαστε τα δυο μας. Γιάννης Κατσαρός έχει γενέθλια σήμερα. Ο προπονητής.
1: Προπονητής Καστοριάς. Άντε να δούμε.
0: Ο Βαγγέλης έχει γενέθλια. Η Ντίνα, η Σεβαστή, ο Λεωνίδας, ο Παύλος, η Κωνσταντίνα, η Αντιγόνη, ο Κωνσταντίνος, ο Ζάκα. Γεια σου, Ζάκ, χρόνια πολλά. Η Κατερίνα, ο Τζόνης και ο Παντελής. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους να μεγαλώνετε με υγεία.

0: έχει από γιορτές, λέει εδώ, είναι των Αγίων 24 Μαρτύρων σήμερα και Αγίου Σισώη. Γιορτάζει ο Λύκιος, ο Λυκίας, η Λυκία, ο Σάτυρος. Ο Σάτος, μπορεί να το... να σε λένε Σάτυρο και μπορεί να μην το θες ολόκληρο, να το κάνεις Σάτος. Ωραία, και ο Σισώης, και νομίζω ότι το βιβλίο του κυρίου Ρούλη εδώ πέρα λέει για τον Σισώη. Για να δω. Ναι. Ο Άγιος Σισώης μεταξύ των ασκητών αναδείχθηκε μέγας, ονομαστός τύπος εγκράτειας, αθλητής Χριστού, προσευχόμενος για πλούσιους και φτωχούς, κλήρο και λαό, δίκαιους και αδίκους. Η ζωή του υπήρξε υπόδειγμα αρετής και γι' αυτό τον γιορτάζουμε και σήμερα. Αν υπάρχει κάποιος, ξέρεις κανέναν.
1: Τέτοια ονόματα πάντα. Είναι πρώτη φορά τα ακούω. Λούκιος και.
0: Λύκιος.
1: Λύκιος.
0: Ναι, και Λυκία, όχι Λουκία, ναι. Λυκία, ναι, με Y. Χρόνια πολλά, παιδιά, αν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που γιορτάζει σήμερα. Τι άλλο είχαμε, εσείς τι κάνατε Σαββατοκυριακό? Είχε εκδηλώσεις και η Νόη, είχε εκδηλώσεις και.
1: Είχε στο χωριό μας εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως, και στον Κόμβο, είδα για την ανέγερση του ναού.
1: Ναι, σωστό. Να πάνε εκεί.
0: Είδα και εκδηλώσεις στον Κόμβο, στον Άγιο Νικάνορα. Είχαμε επίσης πάρα πολλοί κόσμο. Και ξέρεις τι απορία μου δημιουργήθηκε, ρε Στασέτα. Εκδηλώσεις μέσα στην πόλη, τέτοιου είδους εκδηλώσεις εννοώ, γίνονται λίγες. Δηλαδή παραδοσιακά γλέντια. Δηλαδή γίνονται στην Καλλιθέα, γίνονται στο Απόζαρι και γίνονται και στον Κόμβο εκεί. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες. Και εκεί, Χλόη Φουντουκλή. Μόνο το Απόζαρι νομίζω έχει καταγγελίες.
1: Α, γιατί κάνουν καταγγελίες.
0: Δεν θυμάσαι τι έγινε τώρα στη γιορτή Ψαριού. Που είπε ο Στράτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάθε χρόνο τους κάνουν τους καημένους. Στις άλλες περιοχές δεν ξέρω. Εκτός τώρα δεν το ξέρω. Πείτε ρε παιδιά και εσείς αν ξέρετε. Εδώ, ας πούμε, Καλλιθέα δεν έχω ακούσει ποτέ να γίνονται καταγγελίες.
1: Δηλαδή στο Απόζαρι σταματάει.
0: Τους σταματάνε.
1: Τι λέει.
0: Και μετά λίγο χαμηλώνουν τα ντεσιμπέλ μόνο αν θέλουν να συνεχίσουν. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω όμως, για αλλού μέσα στην πόλη δεν έχω ακούσει. Για παραδοσιακά γλέντια μιλάω τώρα, έτσι. Όχι για άλλες εκδηλώσεις, γιατί σε άλλες εκδηλώσεις κατά τα άλλα έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Έτσι.
1: Η καταγγελία πάει σύννεφο.
0: Η καταγγελία πάει σύννεφο.

0: άλλο, τι άλλο. Εσείς τι κάνατε δηλαδή?
1: Εμείς χωριό.
0: Χωριό, ωραία.
1: Κυριακή χωριό εννοείται.
0: Όχι, λείψει το... Κυριακή στο χωριό, γι' αυτό απολαμβάνω
1: τώρα. Και να πάρω το Δαβίδ και ελάτε την άλλη Κυριακή.
0: Πηγαίνουμε τυχιό μερικές Κυριακές.

0: Και από το, επειδή έχω πολλά χρόνια να πάω Κοσταράζη. Γιατί εμείς πηγαίναμε κάθε Κυριακή Κοσταράζη, ρε παιδί μου, όταν ήταν οι παππούδες μου. Όταν, πριν, και μέχρι και ο παππούς μου μόνο που ζούσε, πάλι πηγαίναμε κάθε Κυριακή. Από τότε, βέβαια, που πέθανε και ο παππούς μου και το σπίτι άδειο, έχουμε να πάμε πολύ καιρό. Και τώρα, την Κυριακή στο χωριό, δεν ξέρεις πώς την απολαμβάνω.
1: Πρέπει, ξέρεις, θα κάνεις. Θα πάω να ξανοίξεις το σπίτι εσύ.
0: Θέλει δουλειά, μωρέ.
1: Έλα, ρε, τι δουλειά θέλει. Θα βάλεις εκεί λίγο το Δαβίδ, θα το συμμαζέψετε και κάθε Κυριακή πηγαίνετε μία Κοσταράζη, μία Τυχιό.
0: Κάτσε, ρε, τα σέτα. Εγώ έχω αναλάβει αυτή τη δουλειά εδώ. Αυτή, εδώ τώρα που κάθεσαι και κάθομαι.
1: Αυτό είναι ξεκούραση.
0: Είναι ξεκούραση.
1: Ναι, Κυριακή στο χωριό, εννοείται.
0: Ναι, αλλά μέχρι να το κάνω είναι κούραση, αυτό σκέφτομαι.
1: Δηλαδή, ο μπαμπάς φέτος δεν έβαλε και κήπους και τέτοια, να φανταστώ.
0: Φέτος με αυτά που είχαμε δεν έβαλε. Του χρόνου όμως επανέρχεται, λέει, δρυμύτερος και για ακόμα πιο δυνατό κήπο.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Οι Ελληνοαμερικάνοι τώρα είχαμε 4th of July.
1: Ο Τζόρτζ.
0: Τζόρτζ δεν ξέρω αν πήγε.
1: Θα πήγε, με είπε.
0: Πήγε.
1: Ναι, τον είχα και προσκαλέσει.
0: Λοιπόν, 4th of July, δηλαδή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως καταλαβαίνεις. Και πήγε εκεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση, η δικιά μας της Καστοριάς. Πήγε στην εκδήλωση της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και όπως αποκλειστικά σας είχα αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα, συναντήθηκαν με την Kimberly.
1: Αμάν.
0: Θυμάσαι ότι την έχει καλέσει ο κύριος Τσούκας στην έκθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι και η Ελληνοαμερικανική Ένωση κάνει προσπάθειες να φέρει την Kimberly εδώ. Οπότε περιμένω εκεί το Προεδρείο, την αγαπητή φίλη Αγνή και τα υπόλοιπα κορίτσια να μας πούνε. Μίλησαν, είδα ότι φωτογραφήθηκαν με την Kimberly. Αλλά μίλησαν καθόλου με την Kimberly έτσι λίγο να την πείσουν να έρθει κατά μας εδώ αφού της αρέσουν και τόσο πολύ οι γούνες.

0: Λοιπόν, τώρα στο διάλειμμα είχαμε διαφωνία με τον Τασέτα για τον καιρό αυτή την εβδομάδα. Εγώ έλεγα θα βρέχει. Ο Τασέτας λέει δεν θα βρέχει.
1: Δεν θα βρέχει, όχι.
0: Κοίτα, ασθενή βροχή μου δείχνουν εμένα εδώ οι προβλέψεις μου για σήμερα και αύριο το βραδάκι. Ελάχιστα την Τετάρτη.
1: Δείχνει και Τετάρτη.
0: Ελάχιστα. 3 η ώρα το μεσημέρι. Μετά δεν έχει βροχή. Πέμπτη, ευτυχώς δεν βλέπω τίποτα. Και Σαββατοκύριακο πάμε με τριαντάρια.
1: Αυτά σου δείχνει αλήθεια. Εμένα
0: αυτά
1: μου δείχνει όλες τις μέρες ηλιοφάνεια, μόνο την Πέμπτη βροχή. Πώς γίνεται αυτό?
0: Καλά, τι μετεωρολόγοι είναι αυτοί. Πού τους βρήκαμε? Ποιο να πιστέψουμε τώρα από τους δύο? Εγώ θέλω να πιστεύω το δικό σου. Που λέει μόνο για λίγο, μια μέρα. Γιατί εδώ ο δικός μου μετεωρολόγος λέει πολύ βροχή. Όχι πολύ.
1: Όπως σου είπα και πριν, εμένα πέφτει έξω. Όταν είναι να βρέξει, δεν βρέχει. Για ηλιοφάνεια δεν με έχει πέσει έξω ακόμα. Να
0: άντε
1: δούμε.
0: Να δω, ωραία. Εγώ ποτέ είμαι στο δικό σου μετεωρολόγο.
1: Μακάρι. Και να μην βρέξει κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις διάβασε το Φουίτ, ασφαλτοστρώνεται η Βόρεια Παραλία, κύριε Έλληνα.
0: Τι μου λέτε, κύριε Τασέτα?
1: Δεν ξέρω αν το είδες, ναι. Επιτέλους.
0: Επιτέλους ασφαλτοστρώνεται η Βόρεια, είπες.
1: Βόρεια Παραλία.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Το περιμένουμε, πώς και πώς. Είδα και ότι στην Νότια είχαμε άλλα δύο πλατάνια. Κάτσε να δω που το έχω σημειωμένο και αυτό να σας το πω. Είχαν κοπεί τρία, θυμάστε, με τα χρωματικό έλκος. Και κόπηκαν και τα δύο όμορα, το δεξιά και αριστερά, γιατί. Νομίζω ότι ήταν ρεπορτάζ του Φούιτ αυτό. Είδα μια φωτογραφία 18 Ιουνίου που ήταν κατά πράσινα και τώρα είναι κατάξερα. Οπότε έπρεπε δυστυχώς να κοπούν.
1: Και αυτό πρέπει
0: και
1: να το. Δηλαδή, άμα κόπηκαν, το προλαβαίνεις εκεί να μην εξαπλωθεί, έτσι.
0: Ναι, έτσι μας είχε πει και η ειδικός που την είχαμε εδώ. Ναι. Μας είπε ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πρέπει, αν προσβληθούν ειδικά τα διπλανά, και αυτά φαίνεται ότι προσβλήθηκαν. Δηλαδή ξεράθηκαν ξαφνικά, ενώ όλα τα άλλα είναι κατά πράσινα τριγύρω. Αυτά φαίνεται να έχουν ξεραθεί, οπότε λογικά έχουν προσβληθεί. Οπότε για να μην εξαπλώσουν και στα άλλα διπλανά μετά και στα άλλα. Και έχουμε την περίπτωση όπως είναι στα Γιάννενα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα σώσουμε γρήγορα.
2: 93 και 6. Αντένες FM.

0: Εφημερίδες.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, να πάω να ξεκινήσω με τις πολιτικές. Τα νέα, μία λύση ανάσα για τα κατασχεμένα ακίνητα μιλάει. Η απογευματινή αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, εμπριστής σε εισαγωγικά, και νομίζω ότι δείχνει το Σαμαρά εδώ, αν δεν κάνω λάθος, αν βλέπω καλά. Η εφημερίδα των συνταχτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο ελεύθερος τύπος, ποιοι βγαίνουν στην σύνταξη πριν τα 62. Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Λες να βγαίνω.
0: Λες να βγαίνω κι εγώ. Θες να βγούμε στη σύνταξη, ρε τα. Πότε θα βγούμε στη σύνταξη, ρε τα σέτα.
1: Έλα, εσύ τη δουλειά που σου αρέσει κάνεις. Μια χαρά.
0: Γιατί εσύ δεν την κάνεις.
1: Την κάνω, ναι.
0: Και πάλι όμως.
1: Άρα μια χαρά
0: είμαστε. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να κάνουμε τη δουλειά που μας αρέσει. Δόξα και δόξα το Θεό να λέμε Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Και μια χαρά είμαστε. Αλλά από τη δουλειά που σου αρέσει και το απόλυτο κατσό που λένε στο χωριό μου. Το απόλυτο καθισιό, δηλαδή.
1: Είναι
0: θα διάλεγα το απόλυτο καθισιό, να πω την αλήθεια.
1: Κοίταξε, εσύ ναι, και εγώ. Μερικοί όμως θα διάλεγαν επιλογή Παπαδάκης.
0: Παπαδάκη, ναι, ναι.
1: Είδες, με το που σταμάτησε τη δουλειά ο άνθρωπος, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί θέλουν να δουλεύουν, ρε, εσύ, δεν μπορούν.
0: Ναι, no, ο Φάδερ δεν μπορεί.
1: Και ο Φάδερ, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Θέλει τώρα να κατέβει εδώ
0: λέει,
1: με τα σωληνάκια.
0: Λέει ότι θέλει σύνταξη. Λέει
1: δεν
0: ότι
1: θέλει.
0: Α, όταν θα πάρω, ναι, δεν θα. Ναι. Δεν το και εκείνο. Αλλά δεν μπορεί.
1: Συμφωνώ δεν απόλυτα μπορεί. Μαζί σου. Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα, προτιμούσα. Δηλαδή, νούμερο ένα, καθισιό.
1: Κατώτατα.
0: Νούμερο δύο, η δουλειά που κάνω. Νούμερο τρία, δεν έγινε τα τίποτα. Λοιπόν, η κόντρα. Άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη, λέει εδώ η κόντρα. Η εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η πολίτικα, λεπενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Η δημοκρατία, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι.
1: Έλα Παναγία.
0: Γιατί. Ελπίζω για διακοπές, όχι για κάτι άλλο.
1: Μήπως για ψώνια να προσκυνήσουν.
0: Δεν ξέρω. Και πάμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπες εφημερίδες μας. Η Εσπρέσο. Και τι δεν έχει, τι τεράστιο πρωτοσέλιδο είναι αυτό. The winner takes it all. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μιλωνάκη έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αποκλειστικό της Εσπρέσο, αθόρυβο φινάλε για τη δεύτερη μάνα του Στελάρα. Και έρωτας εν πλώ. Βανδύ και Μπισμπίκης σε μυστικό προορισμό. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και στο κεντρικό της Espresso, άρωμα showbiz στο thriller εξαφάνιση της 50χρονης βασίλισσας του real estate, ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας, η άφαντη Κινέζα, το medium που επιστρατεύτηκε από την Κίνα και το ψηφιακό στίγμα κοντά στο Καρπενήσι. Δεν την έχω παρακολουθήσει την υπόθεση, δεν ξέρω κάτι γι' αυτό, δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ κάτι τα σέτα.
1: Τίποτα.
0: Ούτε κι εσύ. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Η Star, το ραντεβού θανάτου έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν το. Τι στο καλό, δεν είδα καμία είδηση εγώ το Σαββατοκύριακο.
1: Καλύτερα αυτές που δεν τις είδες.
0: Διαγνώστηκε με σοβαρή ασθένεια η τραγουδίστρια, εξόγκωμα στο λαιμό η Σαμπρίνα. Το χειρουργείο μπορεί να γίνει και τα βαριά χάπια. Περαστικά να ευχηθούμε. Στη Μύκονο άλλαξε η κατανόησή μου για το σεξ. Δεν ξέρω ποια το έχει δει.
1: Ο Χριστός και πάλι.
0: Η καθήκη αποκάλυψη τη. Γεύ Σενέρ του Bridgerton. Α, η σειρά. Το Bridgerton. Ξένοι είναι αυτοί, δεν είναι δική μας. Δεν δίνουν τον Ιταλό. Τα ευρήματα για τον 65χρονο δεν επαρκούν. Είναι η υπόθεση στο Αίγιο. Σεξ πάνω στο σκάφος, κύριε Λέισον. Αναστενάζει το Αιγαίο με τη Βανδύ. Ασυγκράτη το πάθος για τον Μπισμπίκη. Τώρα είναι πρωτοσέλιδα, θα άρεσε τα σέτα.
1: Α, παίζουμε εσύ δηλαδή.
0: Δείχνει το. Άστο, και αυτό δεν το διαβάζω.
1: Κοτσομπολίστηκα.
0: Μα δεν μπορώ να το διαβάσω καν.
1: Τι νοιάζει τον κόσμο τώρα αυτό, τέλος πάντων.
0: Θύμα, θέλατε. Ναι. Θύμα δαιμόνιας τηλεφωνικής απάτης έπεσε μέλος πασίγνωσης οικογένειας πλειοκτητών. Άρπαξαν διαμάντια 1 εκατομμύριο ευρώ από εφοπλίστρια. Το κόλπο με την έκρηξη που δεν έγινε και η αόρατη αρπαγή χρυσού και κοσμημάτων. Πώς ένα ραντεβού στη ΔΕΗ για φουσκωμένο και καλά λογαριασμό κατέληξε στην ληστεία μαμούθ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Star. Και πριν πάω βεβαίως και στο εντυπωσιακό πρώτο σέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Αγαπημένη Ελεύθερη Ώρα, να πάω λίγο και στην Energon που είναι μαζί μας, μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Με εμπειρία 30 χρόνων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ φυσικά για εσάς που είστε ενταγμένοι. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας Πηλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοζιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. 44104 το τηλέφωνό μας ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Δεν είχα ανοιχτά μικρόφωνο
1: τόση ώρα. Μου λέει τι ακούγεται έτσι και δεν ακούω καλά.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι την ελεύθερη ώρα το αφήνω το πρωτοσέλιδο και δεν το διαβάζω. Στα υπόλοιπα ρίχνω μια ματιά να ξέρω τι γίνεται. Η ελεύθερη ώρα είναι το μοναδικό πρωτοσέλιδο που δεν διαβάζω για να έχω την ίδια έκπληξη με σένα, τα Σέτα.
1: Για να ακούσω.
0: 45 χρόνια ελεύθερη ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. 18.800 πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ήταν όντως ένα καλό νέο. Έχουμε και κάποιες θέσεις για την Καστοριά, οι οποίες ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Εν ώψη της συνόδου ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η περίπτωση του Ντόκου Στόκου κλονίζει την εμπιστοσύνη. Ο Σαμαράς της ΕΡΕ και ο Ελασίτης Τσίπρας. Ο Αντώνης δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και επιτίθεται στην Τώρα. Όπου με την Τώρα έχουν πολύ κόντρα αυτοί.
1: Έχουν μπιφ, έχουν μπιφ.
0: Όπου έχουν μπιφ.
1: Ανεβάζει και βιντεάκι φούλο ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αν τα είδες.
0: Στο TikTok.
1: Ναι, TikTok.
0: Δεν έχω TikTok. Να, αυτά χάνω άμα δεν έχω TikTok.
1: Καλά, ρε, δεν έχεις TikTok.
0: Ναι, έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ
1: το
0: και και την εφαρμογή δεν το παρακολουθώ καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή τι.
1: Εσύ τα νέα σου λέω είναι εκεί πέρα όπως πρέπει να είναι. Αλήθεια σου λέω.
0: Τα νέα πώς τα θέλουμε.
1: Ναι, έχει βγάλει ο Σαμαράς TikTok βιντεάκι και πάθει σοκ.
0: Τι λέει δηλαδή.
1: Λέει γιατί απαντάει στην Τώρα, γιατί κάτι είπε η Τώρα.
0: Την Τώρα με TikTok το απαντάει.
1: Η Τώρα στις ειδήσεις μάλλον. Α. Την Τώρα δεν τη βλέπω εγώ σε TikTok, αλλά ο Σαμαράς σου λέει έχει κάνει και διάλογο με έναν εκεί δικό του.
0: Ναι.
1: Σου λέω τέλειο.
0: Αντίπολον δέος ο Αλέξης, πιστός υπηρέτης της Ατζέντας 2030 για τον αφανισμό της δυτικής χριστιανικής οικογένειας. Ο Economist, η τεχνητή νοημοσύνη και το θηρίο της αποκάλυψης.
1: Οπα.
0: Υψώθηκε η μπλε γροθιά του Αντίχριστου και εδώ έχει μια μπλε γροθιά με χειροπέδες μεν, 250 κεράκια. Α, μάλλον φαντάζομαι ότι είναι για την... για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας,
1: ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά με υπονοούμενα το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Δηλαδή, δεν μας λέει και πολλά. Γιατί, ποια είναι αυτή η μπλε γροθιά. Μόνο από την τούρτα με τα 250 κεράκια καταλαβαίνω ότι μάλλον αναφέρεται εκεί.
1: Πάμε.
2: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
0: Πατάω λάθος πλήκτρα. Δεν πειράζει. Θα το βρω που θα μου πάει.
1: Έλα ρε, μια χαρά.

ώρας. Αυτά και από τις εφημερίδες μας και πάμε και κουφώματα Smiles που είναι μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μη μας φάνε κυμήγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Smiles. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr.

Έλενα Ρετασέτα. Έχουμε αφήσει τα μηνύματα. Καλημέρα στον Μπέρι, καλημέρα Έλενα και καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργους Ορεστικού σήμερα ο Πέρις μας.

0: Καλά, τα μηνύματα του Instagram για να είχα ξεχάσει. Για την Βραζιλία σχολιάζουν εδώ. Ορίστε. Στέλνω Δαμιανό και δεν βλέπω τα μηνύματα, ρε παιδιά. Λοιπόν, η χειρότερη Βραζιλία που έχουμε δει δυστυχώς. Παλέμαχος ο Νεϊμάρ πλέον σχολιάζει. Αλλά η Γαλλία θα το πάρει, παιδιά. Λέει, μην το ψάχνετε. Έχει υπερομάδα.
1: Γαλλία.
0: Και Δαβίδ υποστηρίζει ότι θα το πάρει η Γαλλία.
1: Γαλλία.
0: Βέβαια, εμείς θέλουμε Πορτογαλία. Όταν λέω εμείς, όχι εγώ. Ο Δαμιανός. Θέλει να το πάρει ο Ρονάλντο. Και μας λέει ότι έχουμε εκπομπάρα σήμερα, κύριε Τασέ. Τα πήραμε τα εύσημα.
1: Ωχ, ευχαριστώ πολύ.

να το παιδιά μου, μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα φτάνουμε στο διαφημιστικό μας, θα έχουμε και την κυρία Χριστοπούλου από τους Ελληνοαμερικάνους να μας πει τι έγινε στη συνάντηση με την Κίμπερλι και φυσικά και πώς πέρασαν στα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Προς το παρόν εμείς να πάμε και στο αβοκάντο μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τώρα το καλοκαίρι ειδικά τα λατρεύουμε, αλλά και όχι μόνο. Τι θα βρούμε στο αβοκάντο? Τα energy balls μας, το πρώτο snack δηλαδή που δημιούργησαν τα παιδιά στο αβοκάντο. Το chia pudding, το ολοκένουργιο το καλοκαιρινό το snack. Το γιαούρτο cheesecake που είχε γίνει viral με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη. Τα αγαπημένα μας υγιεινά snack λοιπόν για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Δεν έχει ώρα παιδιά αυτό. Όλες τις ώρες της ημέρας είναι ωραίος. Ωραία. Η φρεσκοκομμένη φυσική μας χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που έλεγαν και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, αλλά μας δίνει και ενέργεια, κάνει καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: γραμμούλα έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένα μου.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Αγνή μου, εσύ?
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ.
0: Ωραία, έχουμε την πρόεδρο λοιπόν στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, Αγνή.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη για μας που δεχτήκαμε την πρόσκληση από την πρέσβη, την κυρία Γκίλφοϊλ. Δεν ήταν πρώτη φορά όμως, γιατί και για την έκθεση Γούνας είχαμε κάνει μαζί με τον με τον σύνδεσμο Προφητηλία αίτηση να έρθει στην έκθεση για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
0: Εντάξει, βεβαίως όταν έχει κάποιος τέτοιο κονέ όπως είστε εσείς, ναι, δεν θα το αξιοποιήσει. Φυσικά, ναι, και θα το αξιοποιήσει.
1: Ναι. Και φυσικά δεν είμαστε άγνωστοι στην πρεσβεία, γιατί έρχονται κατά καιρούς κλιμάκια ή για διαβατήρια ή για συντάξεις, θέματα, social security numbers που θέλουν να εκδώσουν τα μέλη μας. Οπότε είμαστε γνωστοί.
0: Ναι, και από τους πιο ενεργούς συλλόγους, έτσι, και από τους πιο μεγάλους συλλόγους.
1: Ναι, είμαστε από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδος. Προσπαθούμε να κρατηθούμε, γιατί πλέον τα μέλη μας έχουν κάποια ηλικία και δυστυχώς δεν έρχεται η νεολαία. Ναι. Η νεολαία έρχεται μονάχα, η νεολαία, λέγοντας τα νεότερα μέλη, ναι, ναι, που είναι Αμερικανοί υπήκοοι, έρχονται μονάχα όταν έχουν κάποιο προβληματάκι. Αλλά έτσι δεν κρατιούνται οι σύλλογοι.
0: Σωστά.
1: Οπότε εντάξει, είναι ένα παράπονο που έχω αυτό εγώ σαν πρόεδρος, αλλά και κάθε συμβούλιο έχει αυτό το παράπονο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δεχτήκαμε εν πάση περιπτώσει μια πρόσκληση, δέχτηκα εγώ μια πρόσκληση από την πρέσβυρα και έκανα εγώ μια αίτηση, αίτημα, mm-hmm, να κατεβώ με την ταμεία και την γραμματέα.
0: Ναι, ήσασταν οι τρεις σας.
1: Ναι, ήμασταν οι τρεις μας. Και φυσικά έγινε δεκτή η αίτησή μου και κατεβήκαμε οι τρεις μας. Εγώ, η ταμείας και η γραμματέας. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολιτικά πρόσωπα.
0: Είδαμε φωτογραφίες, πραγματικά πρέπει να είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Είχε πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Σοβαρά,
1: Ναι. Είχε φοβερή οργάνωση με τα photo booth, Αμερικανιές.
0: Ναι, αλλά ναι, οι Αμερικανιές που μας αρέσουν πολύ.
1: Ναι, photo booth. Είχαν μπαράκια για ποτά αδιάσπαρτα μέσα στο χώρο. Φαγητό, finger food, περνούσαν οι δίσκοι, οι κοπέλες με τους δίσκους και κερνούσαν τον κόσμο. Έβγαλε και το λόγο της μετά η κυρία πρέσβης.
0: Τι σας είπε? Έτσι.
1: Περί οικονομίας, περί ανάπτυξης, αυτά που λένε οι πολιτικοί.
0: Σωστά.
1: Με τον κόσμο δεν είχε πολύ μεγάλη επαφή.
0: Απλά, με εσάς όμως είχε.
1: Ναι, είχε, την πλησιάσαμε και την πλησιάσαμε με δύο τρόπους.
0: Ναι.
1: Την πλησιάσαμε σωματικά, βγήκαμε φωτογραφίες, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά της πήγαμε και ένα δώρο, mm-hmm, από την Καστοριά. Mm-hmm. Το δώσαμε στους γραμματείς της, ναι, ναι, στο staff της. Και έτσι μας είπαν...
0: Μπορούμε να πούμε τι δώρο?
1: Ένα βιβλίο, αχα, από την αλήθεια. Mm-hmm. Καστοριά, τοπία, μνημεία.
0: Α, ναι.
1: Ιστορικό, από το καλύτερο μαγαζί της Καστοριάς. Mm-hmm. Που είναι, ναι. Λοιπόν, και μας διαβεβαίωσαν ότι θα το πάρει στα χέρια της, οπότε θα αντιληφθεί σίγουρα ότι η Καστοριά ήταν εκεί. Και μέσα στο δώρο μας είχαμε μια επιστολή στην οποία την ευχαριστούσαμε για την πρόσκληση των 250 χρόνων από την απελευθέρωση της Αμερικής. Mm-hmm. Αλλά συνάμα φέτος για μας το σύλλογο της Καστοριάς είναι τα 50 χρόνια από την ίδρυση.
0: Α, έχετε και εσείς γενέθλια λοιπόν
1: φέτος. Έχουμε και εμείς γενέθλια φέτος, 50 χρόνια. Και συνάμα με το ευχαριστήριο που στείλαμε γραφό, βάλαμε μέσα στο δώρο τέλος πάντων, την προσκαλούμε και εμείς από μέρος μας στην εκδήλωση τη δική μας που θα γίνει το φθινόπωρο. Τώρα, αν ήρθε και ορίμασε ο καιρός, μετά από τώρα τόσες προσκλήσεις που έχει δεχτεί,
0: σωστά,
1: μπορεί να καταφέρουμε, δεν ξέρουμε σίγουρα.
0: Πάντως βρήκατε πολύ ωραίο τρόπο.
1: Αλλά βρήκαμε τρόπο να την προσκαλέσουμε για άλλη μια φορά στην Καστοριά. Και ξαναλέω, αν οριμάσει μέχρι το φθινόπωρο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή όχι μόνο να έρθει στο σύλλογό μας,
0: ναι,
1: αλλά να δει και την πόλη μας.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι τη ταιριάζει η πόλη μας. Γι' αυτό το θέλουμε τόσο πολύ.
1: Οπότε θα έρθω εγώ στη συνεννόηση πάλι με τους φίλους του Βορφιτιλία, τον κύριο Τσούκα, και να δούμε τι θα γίνει.
0: Το ευχόμαστε. Νομίζω ότι θα...
1: Ναι. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
0: Είναι ένα ισχυρό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Σίγουρα φοβερή,
0: κάτι
1: φοβερή
0: καλό θα μπορεί να μας φέρει και εμάς.
1: Το ύφος της, τα λόγια της, δηλαδή μιλούσε λες και... κασέτα.
0: Ναι.
1: Μα λέγαμε με τα κορίτσια, μήπως έχει κανένα μικρόφωνο στο αυτή και τα ακούει και τα λέει. Τέτοια εφράδια, τέτοιο πράγμα, ναι. Φοβερή, φοβερή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα και περάσατε καλά και ήταν και η διοργάνωση πολύ ωραία και κάναμε και τις επαφές μας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να, ναι, να γίνει.
0: Ελπίζουμε
1: κάτι.
0: Είτε στη δική σας εκδήλωση τον Σεπτέμβριο για τα 50 χρόνια της, της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Καστοριάς, είτε ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Θέλουμε εδώ ανά πάσα στιγμή.
1: Το δουλεύουμε, το δουλεύουμε.
0: Να είναι εδώ. Ήταν μια πολύ σημαντική επαφή και μπράβο σας.
1: Και χθες είχαμε την δική μας εκδήλωση εδώ για το 4th of July. Ναι. Στον Τολτσό.
0: Κατευθείαν, μία που πήγατε, πώς τα προλάβατε όλα, ρε κορίτσι.
1: Με το ένα λεωφορείο πήγαμε και με το άλλο γυρίσαμε.
0: Κοιμηθήκατε καθόλου?
1: Μόνο μες στο λεωφορείο.
0: Για να τα έχετε έτοιμα όλα αυτά.
1: Για να τα προλάβουμε.
0: Μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο. Για πείτε, για πες μας, ρε Αγνική, για τη δικιά σας την εκδήλωση.
1: Είχαμε την γιορτή και εμείς εδώ, στον Τολτσό. Την έχουμε καθιερώσει εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Έχουμε catering, ποτό, πυροτεχνήματα. Δώρα άφθονα για όλο τον κόσμο, γιατί μας αρέσουν λίγο τα δωράκια.
0: Ναι.
1: Και σε ποιον δεν αρέσει, βέβαια.
0: Και σε ποιον δεν... Έχετε ήρθε κόσμος και τώρα για διακοπές που ζει μόνιμα Αμερική και τους έχουμε τώρα εδώ.
1: Ναι, σε αυτή την εκδήλωση έρχονται τα Αμερικανάκια.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ Ελληνοαμερικάνοι αυτό το διάστημα.
1: Οι Έλληνες, τώρα το καλοκαίρι μαζεύονται τα Αμερικανάκια πραγματικά. Από διάφορες πολιτείες της Αμερικής, κυρίως όμως της Νέας Υόρκης. Ναι, είχαμε αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Αυτό θέλω.
0: Άρα είχατε ένα στήριξη. Διήμερο πολύ πολύ γεμάτο, με πολύ σημαντικές επαφές, με πολύ ωραία πράγματα όμως ταυτόχρονα, με γιορτές, με όλα τα καλά. Οπότε σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Να είμαστε καλά με το φθινόπωρο,
0: Και να έχουμε εδώ στην Καστοριά Kimberly Guilfoyle επιτέλους.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Θα το πετύχετε εσείς αυτή τη φορά.
1: Για να δούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: Χριστοπούλου.
0: Ήταν η πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Καστοριάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγνή. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς σιγά σιγά να πάμε και στο διαφημιστικό μας, παιδιά μου. Τα σέτα ήρθε η ώρα.
2: Φύγαμε.
0: Και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκήμας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
13: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
12: Άιντε κοιμηθήκαμε!
14: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
15: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

Επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε με Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας, μην αγχώνεστε για το που θα αφήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το Φροντίζω είναι εδώ για να είστε σίγουροι ότι είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στην Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Λοιπόν, τα σέτα τι είδαμε μέσα στις μέρες που πέρασαν. Πρόσεξε με τώρα.
1: Ακούει.
0: Είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς για την ανάδειξη του Προεδρίου.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις. Όπως το είχαμε μάθει και από την προηγούμενη εβδομάδα, πρόεδρος είναι πια ο κύριος Πέτρος Δοκόπουλος. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αράντης. Είχαμε ακούσει και κάποια άλλα ονόματα, αλλά τελικά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αράντης και γραμματέας είναι ο κύριος Χρήστος Στεργίου. Οπότε καλή θητεία και σε αυτό το Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Και για τον Εστόριο τα είπαμε, τις αλλαγές που είδαμε και εκεί, αλλά έχουμε και στο Άργος, έχουμε νέους αντιδημάρχους.
1: Για να ακούσουμε εκεί, Άργος νέους αντιδημάρχους.
0: Και θέλω να θα στα πω αναλυτικά, ναι, δηλαδή, ναι. Ποιους νέους αντιδημάρχους έχουμε. Φώτης Τατζίδης αναλαμβάνει θέματα θεσμών, διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη διαχείριση του προσωπικού του Δήμου, την έκδοση αδειών, θέματα διαφήμισης, την κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και κανονιστικών αποφάσεων, ενώ συνεπικουρεί το έργο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Ο κύριος Φώτης Τατζίδης, λοιπόν, στο νέος αντιδήμαρχος. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τσιόλας, επίσης, θα έχει την ευθύνη για τον πρωτογενή τομέα, τα δασικά ζητήματα, τα θέματα των ΤΟΕΒ, καθώς και τη συνεργασία με τους τοπικούς συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις. Ο κύριος Στέργιος Φιλιάδης αναλαμβάνει αυτή τη φορά τους τομείς παιδείας, διαβίου μάθησης, λειτουργίας των παιδικών και των βρεφικών σταθμών, του Δημοτικού Οδείου, της Φιλαρμονικής, της Βιβλιοθήκης εκεί του Άργους, καθώς και θέματα πολιτισμού, εκδηλώσεων, εθιμοτυπίας και συνεργασίας με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χαρισίου έχει την ευθύνη για την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον αθλητισμό που ήταν και στα καθηκοντά του, τη νέα γενιά, τα ιαματικά στην Αμουδάρα του Μουσείου του Νοστίμου, καθώς και για ζητήματα πράσινης ανάπτυξης, πράσινου μετασχηματισμού, όλα πράσινα ο κύριος Χαρισίου, είναι γνωστός Παναθηναϊκός εξάλλου, και ενεργειακής αυτονομίας. Ο κύριος Σωτήρης Μπουτσιάδης τώρα διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες του και επιπλέον, αυτές που είχε δηλαδή ως τώρα, και επιπλέον αναλαμβάνει τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης πλην της έκδοσης αδειών, καθώς και τη διαχείριση και προώθηση των συστημάτων των ετοιμάτων των πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή, θα πηγαίνεις, θα λες εσύ το παράπονο σου στον κύριο Μπουτσιάδη και ο κύριος Μπουτσιάδης θα το μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία. Η κυρία Κατερίνη Ζιωγά, άμυστη αντιδήμαρχος αυτή, αναλαμβάνει την κοινωνική πρόνοια, τη μέρημνα και την κοινωνική συνοχή, τη βοήθεια στο σπίτι, το κέντρο κοινότητας, το κοινωνικό παντοπολείο, καθώς και θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ισότητας των φύλων, προστασίας ευπαθών ομάδων και δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα, ορίζεται και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου. Και έχουμε και άλλα πρόσωπα, αν αναρωτιέσαι. Έχουμε ορίστηκαν ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλη ο κύριος Χρήστος Βασιλάκης για θέματα αθλητισμού. Θα συνεπικουρεί, φαντάζομαι, στο έργο του κυρίου Χαρισίου, που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, και η κυρία Αλεξάνδρα Βραγκάλα για θέματα πολιτισμού, που ήταν επίσης στην αρμοδιότητά της και, το προηγούμενο διάστημα. Που φαντάζομαι ότι επίσης θα συνεπικουρεί τον κύριο Φιλιάδη, που τώρα ανέλαβε αυτή την αντιδημαρχία. Καλή θητεία, ευχόμαστε. Καλή θητεία.
1: Καλά
0: έργα.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Απλά
1: το φίλο μου τον κύριο Σωτήρα, να τον πω, κύριο Σωτήρα, αφού είσαι υπεύθυνος εκεί για τα αιτήματα των πολιτών.
0: Γι' αυτό το είπα. Κοίτα να μου στέλνει.
1: Θα μου στέλνουν μηνύματα κόσμο και λέει: το στείλαμε στον Μπουτσιάδη, αλλά δεν το έκανε τα σέτα. Κάνε ένα βίντεο.
0: Για την καλημέρα μας και στον κύριο Μπουτσιάδη.

0: Θα μπορούσες να γίνεις εσύ τέτοιος αντιδήμαρχος.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Γιατί ρε τα σέτα.
1: Όχι ρε, δεν, αφού το έχω πει εγώ.
0: Αφού έτσι και γι' αυτό κάνεις.
1: Είναι αλλιώς να το κάνεις από τη μεριά σαν πολίτης και αλλιώς να είσαι αντιδήμαρχος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν κάνεις κι εσύ. Τι διαφορά λες να έχει.
1: Έχει διαφορά
0: μεγάλη. Έχεις περισσότερες ευθύνες.
1: Όχι ευθύνες, εδώ είσαι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ τώρα το κάνω σαν πολίτης.
0: Ναι.
1: Σαν αντιδήμαρχος έχει πιο πολύ, όχι ευθύνη θα το έλεγα. Πώς να το πω, εκτίθεσαι στον κόσμο γιατί ο κόσμος σε ψήφισε για να το κάνεις.
0: Ναι,
1: εμένα δεν με ψήφισε κανένας. Κατάλαβες.
0: Σε ψηφίζαμε όμως.
1: Κοίτα να δεις. Και να μην κάνεις κάτι σωστά δεν μπορεί ο άλλος να μου πει τίποτα. Γιατί με ψήφισε, ρε φίλε. Ενώ αυτούς μπορεί να τους πει σε ψήφισα, κύριε, γιατί το κάνεις.
0: Καλημέρα, ο Κώστας από το Γιάννη να μας στέλνει μήνυμα.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα.
0: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα και καλή εβδομάδα. Είμαι διατεθειμένος, λέει, να σας κλείσω παραθαλάσσια βίλα 2 μέτρα από τη θάλασσα και να κάνετε εκπομπές από εκεί. Εσείς είστε διατεθειμένοι να έρθετε? Πώς κάνω τα μεγάλα. Α, ναι, είδα το Μάνεση το Σαββατοκύριακο.
1: Τι
0: που είχε πάει στην Γλυφάδα και έκανε εκπομπές. Στη θάλασσα.
1: Βεβαίως, κύριε Κώστα, μας
0: κύριε Κώστα. Ναι. Ναι, η απάντηση είναι ναι, χωρίς
1: δεύτερη σκέψη. Με τις οικογένειες θα έρθουμε και θα τα κάνουμε.
0: Θα βάλουν και αυτοί ένα χεράκι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Α, κάνει και η μικρή Γεωργία εκπομπή εδώ πέρα που φτάσαμε.

0: Να, εδώ τώρα με ρωτάει η Ρουλίτα και εύλογη απορία. Στην Αμουδάρα λέει πηγαίνουμε όπως το Πόζαρο, όποτε θέλουμε, ή είναι μόνο με συνταγή γιατρού. Θα ψάξω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τώρα και
1: κύριος θα σου Χαρισίου. Νομίζω είναι.
0: Ναι, ποιος είπαμε είναι, για να κάτσε να ξαναδώ. Για μισό λεπτό.
1: Ο Χαρισίου νομίζω είναι.
0: Θα πάμε πρώτα στη γραμμή μας, ναι, και μετά θα πάμε να δούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Να τηλεφωνώ από το Σύλλογο Οξιάς. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με μια διαφήμιση που σας δώσαμε την Παρασκευή.
0: Α,
2: να την ετοιμάσετε.
0: Είστε στον αέρα. Τι κάνει η Οξιά η αγαπημένη. θα έρθουμε, είμαστε έτοιμοι να έρθουμε την Παρασκευή.
2: Τέλεια, τέλεια. Χαιρόμαστε πολύ.
0: Ωραία.
2: Να ρωτήσω κάτι ιδιαίτερο θα ήθελα.
0: Ναι. Θα με καλέσετε ξανά σε δύο λεπτάκια.
2: Καλώς, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Και να είστε καλά.
0: Ναι, έχουμε Οξιά τα σέτα μου την Παρασκευή. Αγαπημένο
1: θα
0: χωριό.
1: Θα πάτε.
0: Ναι.
1: Αν μπορέσουμε, ναι, θα έρθουμε.
0: Ναι, ρε, τα σέτα.
1: Πότε είναι?
0: Ξέρεις τι ωραίο χωριό είναι?
1: Και έχω πάει, ρε.
0: Έχεις πάει? Εγώ πήγα, ναι, πρώτη φορά φέτος. Την Παρασκευή αυτή.
1: Σοβαρά, μιλάς, ναι, φέτος πήγες πρώτη φορά μου.
0: Ναι. Δεν είχα ξαναπεί, δεν είχε τύχει. Πήγα φέτος, φανταστικό. Ξετρελάθηκα.
1: Τέλεια.
0: Οπότε την Παρασκευή σε περιμένουμε και σένα στην Οξιά.

0: την καλημέρα μου και στη Δήμητρα στο Ανθοπολείο Χλόη, τα φιλιά μου εκεί στα κορίτσια.
1: Ναι, κυρία Έλληνα.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησα και μόλις με κύριο Λιάμη, αντιδήμαρχο καθαρότητας, και μου είπε αν μπορεί ο κόσμος να μην πετάει από το. Δηλαδή, κάνουν εργασίες τώρα στο εξοικονομώ.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αυτά τα σκουπίδια που βγάζουν από τα σπίτια τα πετάνε σε κάδους.
0: Ας
1: πάρουν ένα κάδο ιδιωτικό, ας πούμε.
0: Αυτό είναι
1: για να
0: το,
1: τα μαζέψουν. Γιατί
0: έτσι,
1: γίνεται πολλή συμφόρηση και ξέρει, γίνεται ένα χαμό.
0: Να, και εμείς είχαμε εδώ πέρα. Όταν φτιάχναμε την αυλή, πήραμε τον κάδο μας, πετούσαμε τα σκουπίδια. Δεν είναι για μεγάλα μπάζα, γενικώς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν έχετε κάτι άλλο, υπάρχει υπηρεσία του Δήμου που μπορείτε να επικοινωνήσετε για μικρότερα πράγματα. Αλλά τα μπάζα, είπαμε, πρέπει να πάρουμε τον κύριο Ζαντίδη. Παραδείγματος χάρη.
1: Κύριο Ζαντίδη,
0: έτσι, την καλημέρα μας τον κύριο Ζαντίδη. Έστειλε σε εσένα ο κύριος Λιάμης.
1: Δεν έστειλε, πρέπει να έπαιρνε τηλέφωνο εδώ.
0: Α, ήταν το τηλέφωνο που δεν πρόλαβα.
1: Ναι, που δεν πρόλαβες και με πήρε μετά τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση και για την προτίμηση.
1: Έρε, μπείτε. Και ο κύριος Σέμπας εδώ μας τη λέει πάλι.
0: Τι λέει?
1: Και γρόθος και ψεύτης, σιγά μην πας, λέει. Στις υποσχέσεις είσαι σίγουρα αντιδήμαρχος. Εγώ.
0: Για την οξιά, λέει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα έρθει. Για να το είπε. Αυτός δεν λέει συνήθως. Δηλαδή, πρώτα... δεν μου είχε ξαναπεί, Έλενα, θα έρθουμε μαζί σου, αν δεν είτε σίγουρο ότι θα έρθει.
1: Έχουμε και τη μικρή, κύριε Σέμπα. Δηλαδή, θα κανονίζει το πρόγραμμά σου τώρα σύμφωνα με παιδάκι 2 χρονών. Πώς θα το κάνουμε.
0: Μεγάλωσαν τα δικά του τα παιδιά.
1: Ναι, και τώρα είναι άνετος από τους, έτσι.
0: Είναι άνετος και τώρα σας τη λέει σε εσάς τους μικρογονείς.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί στην οξιά έχει φοβερό, άπλα χώρο να τρέξει, να παίξει.
1: Παιδική χαρά έχει εκεί.
0: Παιδική χαρά. Τώρα που θα με πάρουν τηλέφωνο θα τα ρωτήσω τα παιδιά. Ναι, και παιδική χαρά.

0: κάνουμε στο διάλειμμα μας, παιδιά, και μαζί μας είναι και το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έργανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί βάφουμε μεταξύ άλλων τώρα που είναι καλοκαιράκι, να τα κάνουμε όλα καινούρια. Πού θα μας βρείτε τα σέτα μου?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Ζήσαμε και τη δεύτερη ώρα και πάμε για τρίτη, κυρία Τασέτα.
1: Φύγαμε.
0: Πώς φαίνεται?
1: Τέλεια.
0: Πάμε σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε και σε πάρα πολύ λίγο για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Ωραία πράγματα σας έχω για μετά. Τι μου άρεσε πάρα πολύ από αυτά που είδα το Σαββατοκύριακο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα.

0: τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
0: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
0: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
0: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
4: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
5: Antennas FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε και για την τρίτη μας ώρα με ψηλά τις κεραίες και με τα σέτα σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Στην παρέα και για να σου λύσω την προηγούμενη απορία σου, η οξιά έχει παιδική χαρά.
1: Ου, τέλεια.
0: Βέβαια με λίγα πράγματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και ευκαιρία είναι να πούμε γιατί τα λίγα να μην γίνουν και πολλά.
1: Σωστός.
0: Έτσι, ωραία. Να τα πούμε και αυτά. Τώρα για την άλλη σας απορία σχετικά με τα γεματικά λουτρά της αμουδάρας, θα προσπαθήσω να βρω τον κύριο Χαρισίου σε λίγο για να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Κουκλάρες μου, να πάμε και γιορλούκ όμως. Να πάμε γιορλούκ γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι και αυτό το διάστημα θα βρείτε στο γιορλούκ για να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. 2+1 δώρο σε όλα μας τα μαγιό και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα η σειρά μας. Η σειρά για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό. Όχι απλά θα βρείτε στο γιορλούκ, θα βρείτε τεράστια ποικιλία να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Τα μαγιό που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια μας είναι όλα μέσα στην προσφορά. 2+1 δώρο για να έχουμε μαγιό για όλο το καλοκαίρι, για όλες μας τις διακοπές. Φυσικά και τα ρουχαλάκια μας όμως, τα υπόλοιπα, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα ωραία μας τα μπλουζάκια και βεβαίως και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε. Γιατί στο Your Look θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό Your Look και yourlook.gr.

όπως σου είπα, στα πολύ ωραία νέα των προηγούμενων ημερών, είχαμε τη βράβευση του έκτου δημοτικού, του έκτου νηπιαγωγείου της Καλλιθέας μας. Εδώ διακρίθηκε στα Education Leaders Awards, αποσπώντας τον Bronze Award στην κατηγορία Erasmus Plus και Διεθνείς Συνεργασίες για το ευρωπαϊκό έργο E-Twinning Little Water Guardians. Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού Βασιλικής Τζολαλή. Και φυσικά η διάκριση αυτή είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση της συμμετοχής του σχολείου σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, πόσο σημαντικό για τα παιδάκια μας αυτά, και το κάνεις και εσύ με το παιδί σου και το ξέρεις, ναι. Και τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων. Άρε Καλλιθέα, είσαι στα κορυφαία ευρωπαϊκά σχολεία!

0: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω ακόμα τον κύριο Χαρισίου, αλλά θα τον βρω. Γιατί είναι πολύ ωραία η ερώτηση της Ρουλίτας για το πώς μπορούμε όλοι εμείς, αν θέλουμε, να επισκεφθούμε την Αμουδάρα και φυσικά να πούμε και για τα υπόλοιπα, να του ευχηθούμε και για, για τις νέες του αρμοδιότητες.
1: Να δούμε και ο Παναγιακός τι κάνει.
0: Να δούμε και ο Παναγιακός τι κάνει, πολύ σωστά.
1: Μου
0: γιατί
1: στέλνει μήνυμα, κυρία Έλληνα, και ο Βαγγέλης Σορέντας.
0: Ναι.
1: Και στο Μελισσότοπο, λέει, έχουμε παιδική χαρά στον χώρο των εκδηλώσεων, αλλά μας λείπει μία τσουλήθρα, λέει.
0: Α, τσουλήθρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, κατάλαβα. Θα το ρυθμίσουμε και αυτό.
1: Άντε να δούμε.
0: Μελισσότοπο και στο Μελισσότοπο πόσα χρόνια έχω να πάω.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ωραία,
1: και είναι δίπλα, δεν είναι. Η μαμά σου πληθιά.
0: Ναι, ναι, πληθιά. Γι' αυτό κάποτε πηγαίναμε. Και εκεί όταν πηγαίναμε λίγο και στο μοναστήρι πάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω πολλά χρόνια να πάω στο Μελισσότοπο.
1: Να πας.
0: Φροντιστήριο Αιχμή μαζί μας και έχουμε πολύ ωραία νέα και από εδώ, διότι βγήκαν οι βαθμοί τα σέτα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ξεαγχώθηκαν τα παιδιά.
0: Άκου τώρα να σου πω εδώ τι έκαναν οι μαθητές μας φέτος. Φυσική. Η φυσική, δύσκολο μάθημα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: 20!
1: Τι 20?
0: 20 έγραψαν τα παιδιά. 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2 και 17,8. Στα μαθηματικά, πώς ήσουν στα μαθηματικά εσύ?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Ούτε και εσύ θες να ξέρεις πώς ήμουν εγώ. Εδώ όμως τα παιδιά τα πήγαν καλύτερα. 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3 και 17,1. Στην ιστορία, που είναι και από τα μαθήματα που φαντάζομαι ότι θα σου άρεσαν.
1: Εντάξει.
0: 19,3, 19,1, 18,8, 18,3 και 17,2. Στο ΑΕΠ, 19,9, 19,6, 19,1 και 18. Στα λατινικά, ντουμ σπίρο σπέρο. 19,7, 19,6 και 18,4. Στη χημεία, που φέτος ήταν το πιο δύσκολο μάθημα αντικειμενικά, 19,7, 19,6 και 17,4. Στα αρχαία, εδώ τώρα το δικό μας το πεδίο, 17,4, 16,6 και 15,4. Στο ΑΟΘ, 18,9 και 18,2. Και στην έκθεση, και εκεί μπορεί να ήσουν καλός. Απλά εκεί θα ήσουν απρόβλεπτος, δεν θα ξέραμε τι θα γράψεις.
1: Ούτε εγώ δεν ήξερα.
0: Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2, τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και φυσικά πάντα εντυπωσιάζουν οι υψηλές βαθμολογίες, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για όλη τους την πορεία μέχρι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Οι επόμενοι τελειοφοιτοί μας ξεκίνησαν τα θερινά τους μαθήματα. Είμαστε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί, φροντιστή Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
2: 93 και 6 Αντένες FM.

0: σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες, δεν θα καταφέρω να βρω σήμερα τον κύριο Χαρισίου.
1: Οπα.
0: Αλλά θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες. Ναι. Γιατί ξέρω ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Οπότε δεν θα το αφήσω αυτό, γιατί είναι πολύ σωστή η ερώτησή σου. Δεν θα το αφήσω. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσω να έχουμε τον κύριο Χαρισίου μαζί μας.

0: είδες και τι χαμός έγινε με τα ημισκούμπρια που είχαν συναυλία στην Αθήνα, το είδες?
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Όπου πόσο θα ήθελα. Δηλαδή ήταν από τις συναυλίες φέτος που πραγματικά τη ζήλεψα. Είδες εκεί ότι είχαν μια φουσκωτή βάρκα, πήραν τη βάρκα στα χέρια με τον, πώς το λένε, πώς το λένε με αυτόν, από τα ημισκούμπρια μέσα.
1: Το Μηθριδάτη.
0: Δεν ξέρω, Μηθριδάτης ήτανε. Που ήταν μέσα στη βάρκα, νομίζω. Μπορεί να ήταν ο Μηθριδάτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν μέσα στη φουσκωτή βάρκα. Τον πήγαιναν εκεί πέρα, τον σήκωνε όλο το κοινό από κάτω με τη βάρκα. Τον πήγαινε από εδώ, τον πήγαινε από εκεί. Πρέπει να ήταν κορυφαία συναυλία. Νομίζω είχε και πάρα πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο, ναι.
0: Πρέπει να είχαν τα ημισκούμπρια και καιρό να κάνουν κάτι τόσο μεγάλο.
1: Είδες ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Είχε και νεολαία από τη. Δηλαδή
0: μόνο
1: τα τραγούδια ακούγονται και από τη νεολαία.
0: Καλά, η δική μας γενιά, η δική μου και η δική σου που ήταν στα. Στα top του στα ημισκούμπρια και έκαναν χαμό, δεν το συζητάμε. Είδα δηλαδή 35-40 άριδες να περνάνε
1: χαμός
0: καταπληκτικά στη, ναι, συναυλία, ναι, ναι, των ημισκούμπριων. Θυμάμαι ένα CD τους, γιατί εμάς παλιά εδώ έρχονταν όλα τα CD. Είχανε δώρο μια κονσέρβα.
1: Τι κονσέρβα?
0: Κονσέρβα, κονσερβένια. Όπως
1: θα
0: ακούς.
1: Να φας κονσέρβα.
0: Δεν θυμάμαι, θα ψάξω να το βρω τώρα ποιο ήταν αυτό το άλμπουμ, αλλά μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αν το θυμάστε κι εσείς, 86-40 και 86-50, πείτε μας λίγο έτσι, ποιο ήταν εκείνο το άλμπουμ που έδιναν δώρο κονσέρβα. Δεν ξέρω αν ήταν για την προώθηση μόνο στα ραδιόφωνα, αλλά σε εμάς σίγουρα είχε έρθει έτσι. Δεν ξέρω αν και ο κόσμος το έπαιρνε έτσι. Ο Κώστας Αντογιάννη μόλις μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούντογλου, μου λέει.
1: Οπα.
0: Και στέλνει περαστικά και αγάπη στο φάδερ και γρήγορη ανάρρωση από τον λατρεμένο μου Γρηγόρη Αρναούντογλου.

0: θυμάσαι τα 30 χρόνια του σταθμού και που είχε γυρίσει. Όχι, δεν θυμάμαι,
1: ναι, τον μεταξύ... σοκ.
2: Ναι, και τότε και εγώ άκουγα στο ράδιο και το είδε ο Γρηγόρης.
0: Δεν το καταλάβαινα στην αρχή. Δεν μπορούσα να το. Και μετά, όταν το... γιατί εμένα είναι ο αγαπημένος μου παρουσιαστής. Ναι, ναι. Τον λατρεύω. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ότι μιλάμε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Καλά, μετά του είχα στείλει μηνύματα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μου απάντησε βέβαια τελικά. Αλλά εγώ έστελνα εκεί μόνη μου.

0: λοιπόν, το βρήκα το άλμπουμ. Έφαγα τον τόπο για να το βρω. Τα ημισκούμπρια 30 χρόνια επιτυχίες ήταν το άλμπουμ. Δεν είχαν φυσικά 30 χρόνια επιτυχίες. Τώρα πρέπει να κλείσαν 30 χρόνια για να καταλάβετε. Γιατί νομίζω ότι το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1996 από ό,τι βλέπω εδώ. Και στο εξώφυλλο ήταν οι ίδιοι μέσα σε μια κονσέρβα. Το βλέπεις. Και λέει ότι ένα χρόνο μετά το εξώφυλλο αυτό το αντέγραψε ένα τεράστιο συγκρότημα. Οι Beastie Boys. Αμερικανοί νομίζω αυτοί. Και τους έκαναν copy-paste το εξώφυλλο. Δηλαδή τα ημισκούμπρια ενέπνευσαν όχι μόνο εδώ τους υπόλοιπους MCs. Πώς λέει.
1: Εδώ τι κονσέρβα, ήρθε με κονσέρβα
0: ήταν έτσι το εξώφυλλο, ήταν με αυτή μέσα στην κονσέρβα. Και είχε και μια κονσέρβα, δεν θυμάμαι αν είχε κάτι κονσέρβα μέσα, αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι είχε και μια κονσέρβα δώρο.

την καλημέρα μας και στο φίλο τον Ηλία το Ρέβα, ο οποίος το συνάντησα τις προάλλες, έχει κάνα δύο εβδομάδες, ήταν εδώ και μου είπε να σου δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Το ξέχασα τις προηγούμενες μέρες, τους δίνω σήμερα.

0: You και Ten Sharp ακούμε και αφιερωμένο το τραγούδι στην κεντρικιά μας που μιλήσαμε πριν από λίγο. Και τι άλλο ήθελα να σου πω, τεσέτω ότι έγινε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγκρίθηκε, λέει, από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας η υπερδέσμευση που ζητήθηκε από τον κύριο Μανατίδη, τον Περιφερειάρχη μας, για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Τι σημαίνει αυτό τώρα, θα μου πεις. Αρχικά, κοίταξε να δεις τι είχε γίνει. Είχαν ενταχθεί 138 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 15,46 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Με αυτή την έγκριση τώρα που ζητήσαμε, επιτυγχάνεται σχεδόν ο διπλασιασμός των πόρων και αντίστοιχα και των επιχειρήσεων. Εντάσσονται δηλαδή άλλες 126 επιχειρήσεις με συνολική υπερδέσμευση 13,66 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή φυσικά είναι μια έτσι πολύ σημαντική εξέλιξη για την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν και υφιστάμενες επιχειρήσεις, είναι δύο, αλλά και νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις. Αλλά ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί ο συγκεντρωτικός κατάλογος. Δηλαδή, έψαξα χθες να βρω τι επιχειρήσεις, ρε παιδί μου, έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα για να ξέρουμε ακριβώς τι επιχειρήσεις θα είναι αυτές. Αλλά το περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, φαντάζομαι, και με τις νέες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν.
1: Πολύ ωραία.

Ποιες εκδηλώσεις έχουμε αυτή την εβδομάδα και στο Βέργα. Στον άλλο μας το φίλο θα πάμε τώρα, ναι, στον κύριο Ρίμπα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα, λοιπόν, η Ομόνοια, μας προσκαλεί όλους στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι το Σάββατο αυτό, 11 Ιουλίου, με τον ήχο Αλμοπίας. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει και ο Λαογραφικός Σύλλογος Οι Άλμοπες. Καλά, γλέντι, μουσική, χορός, διασκέδαση, φαγητό, ποτό, εννοείται, μέχρι το πρωί, και πάρα πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν, έτσι μας υπόσχεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Βέργα. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 11 Ιουλίου, το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βέργα.

0: Σήμερα το βράδυ επίσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αυλής των εκδηλώσεων που γίνονται από το Δήμο Καστοριάς τώρα το καλοκαίρι έχουμε Αλέξη Γούδα με Θάνο Σταυρίδη και Χάρη Ευαγγέλου. Νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή σήμερα το βράδυ. Για να δω και περισσότερες πληροφορίες να σας πω. Στο Αρχοντικό Πηγαιών, ώρα έναρξης 9, με είσοδο ελεύθερη φυσικά. Αλέξης Γούδας, Χάρης Ευαγγέλου και Θάνος Σταυρίδης για μια πολύ όμορφη βραδιά. Έρχεται λοιπόν μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αυλής με τραγούδια από τις προσωπικές του δισκογραφίες του Αλέξη Γούδα, δουλειές όπως η Μεγάλη Αγκαλιά και η Τσιγκανογραφία και όλες οι αγαπημένες διασκευές. Θα είναι μια υπέροχη βόλτα στα Βαλκάνια αυτή που μας ετοιμάζουν σήμερα τα παιδιά. Οπότε το βράδυ πάμε Αρχοντικό Πηχαιών για τους αγαπημένους μας, δικούς μας, Αλέξη Γούδα, Χάρη Ευαγγέλου και Θάνο Σταυρίδη. Αύριο είναι Αγία Κυριακή. Γιορτάζει Αγία Κυριακή και έχει εσπερινού σε πολλές εκκλησίες όπου γιορτάζει. Φυσικά και το χωριό μας, η Αγία Κυριακή γιορτάζει και αυτή. Έχουμε αρτοκλασία από τους φίλους περιβάλλοντος, το βλέπω στις γκαλιότρυπες. Έχουμε στα σπήλαια, εσπερινό χωροσταντούντος του Μητροπολίτου Καστοριάς κύριου Καλίνικου. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα, θα τα πούμε και αύριο φυσικά για τη γιορτή της Αγίας Κυριακής. Έχεις καμιά Κυριακή να γιορτάζει?
1: Κυριακή. Ναι. Κυριακή Βολάκου.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά
0: θα έρθεις αύριο να τις τα πεις.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Και μου καλά άρεσε τώρα που είσαι εσύ εδώ σήμερα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπωλείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Τρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Σενιόρ Πίτσα Αλμέτρο, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπουλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200. Ίνα και Ήλη Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σινόπουλος, Streetwear NS97, Matt Star Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστροφή και για το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, δηλαδή τα άλλα 20 λεπτάκια που μας απομένουν. Η σύμπλευση είναι μαζί μας το πιο σύγχρονο GDIF στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555. Άλλο έχουμε σήμερα τα ΣΕΤΑ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Ενιδρίο έχουμε μια ενημερωτική ημερίδα με θέμα διεθνοποίηση επιχειρήσεων, στρατηγικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή θα πας εσύ να βγάλεις τα μέλια σου έξω.
1: Έξω.
0: Να πας στο εξωτερικό.
1: Τέλειο.
0: Η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελούν άλλωστε σήμερα σημαντικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας έτσι και την δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Είναι αγορές στις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε. Στην ημερίδα λοιπόν θα παρουσιαστούν πρακτικές στρατηγικής διεθνοποίησης, διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί άιντε και το πήρες απόφαση. Μπορεί πω τι κόστος, έχει και ένα κόστος αυτό. Πρέπει να βρεις όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές. Θα μιλήσουν ο κύριος Γιάννης Ρέτσας από το Enterprise Greece, ο κύριος Γιώργος Χαλβατζής, σύμβουλος επιχειρήσεων και εξαγωγείας, και ο κύριος Γιώργος Χαραλαμπάκης, σύμβουλος επενδυτικών έργων. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 6 στο Ενιδρίο.

0: είναι και διαγώνισμα σήμερα για σένα, να ξέρεις.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Να είσαι προετοιμασμένος. Προς το παρόν όμως έχει throwback. Τι είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα, δεν μπορείς να φανταστείς. Θυμάσαι την κόντρα Στυλιάδη Γρηγοριάδη για τη Μακεδνός.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Στυλιάδης απάντησε στις 5 ερωτήσεις του κύριου Γρηγοριάδη. Ο κύριος Γρηγοριάδης μας έλεγε ότι θα ήθελα όσα είπε σήμερα να τα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάω τελικά στη Μακεδνός, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε πει ότι δεν θέλω να πάω στη Μακεδνός. Και είχαμε όλη αυτή την αντιπαράθεση. Είχαμε τον κύριο Τσούκα για την έκθεση Γούνα στη Ρουμανία σε συνεργασία με τον Προφητηλία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρόθεσή μας να γίνει μέσα σε κάποιο παλάτι. Θα συμμετέχουν μόνο ελληνικές επιχειρήσεις ή θα γίνονταν στις 14 με 16 Νοεμβρίου. Αλλά φυσικά συζητούσαμε και για αναστολές. Σχεδόν μου έχουν λείψει οι αναστολές. Να με παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα και να με ρωτάνε τι γίνεται με τις αναστολές. Και είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μόσχο. Ένοχοι 11 από τους 12 αγρότες. Θυμάσαι, είχαμε το δικαστήριο πέρυσι τέτοιο διάστημα και ήταν ένοχοι 11 από τους 12. Θα πάμε στο εφετείο, όπως και έκαναν, μας δήλωνε πέρυσι ο κύριος Μόσχος.

Γέρμας Φαρ μαζί μας, το πεντανόστιμο κρεοπόλιο μας στη Νέα Λευκή με όλα τα εκλεκτά. Είμαστε ανακαινισμένοι πια, είμαστε ανανεωμένοι, δεν μας σταματάει τίποτα. Το μόνο που μένει σταθερό είναι ο πίνακας με τις προσφορές μας καθημερινά εκεί. Δεν σταματάει ποτέ να βρίσκεται τα καλύτερα. Η ποιότητά μας ακλόνητη κι αυτή. Και η φοβερή μας ομάδα, ο Χασάπ μας, τον Golden Boy, η Αγνή μας, η Ασημένια, ο Ατσάλινος χειρουργός μας και όλη η υπόλοιπη δυνατή ομάδα του Γέρμας Φάρμ να μας παρέχουν καθημερινά τα καλύτερα. Είμαστε στη Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. Δεν έφερα καναντέρ σήμερα, με βλέπετε, με ήρεμη. Γιατί ήταν και Σαββατοκύριακο. Τα χρησιμοποίησα εκεί τα, για τα ντουμάνια σας. Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα.

0: Στέφανος εδώ μας λέει: άτιμη Δευτέρα, πότε θα εξαφανιστείς από τη ζωή μου?
1: Γιατί ρε, καλή είναι η Δευτέρα.
0: Σ' αρέσει η Δευτέρα, ε?
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Και εμένα δεν είναι η χειρότερη μου μέρα, να πω την αλήθεια.
1: Μια χαρά είναι.
0: Αλλά ξέρεις ότι σε πολύ κόσμο δεν αρέσει καθόλου. Μετά τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου, είναι η πρώτη μέρα που πας στη δουλειά.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Ελλάδα, άμα σ' αρέσει άμα η δουλειά σου, ναι, δεν σε νοιάζει τώρα τη Δευτέρα.
0: Και εμένα, α πούμε, η Τρίτη μου φαίνεται χειρότερη.
1: Η Τρίτη, ε? Η Τρίτη γιατί?
0: Κάπως τη Δευτέρα νιώθω και έναν ενθουσιασμό που ξαναγυρνάω στη δουλειά. Την Τρίτη συνειδητοποιώ ότι έχω γυρίσει για τα καλά. Πέφτει η ενέργεια. Είναι ακόμα μακριά το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι σαν την Τετάρτη, ας πούμε. Ήρθε η Τετραδίτσα, πάει η Δωμαδίτσα. Δεν λέμε. Η Τρίτη μου κάθεται λίγο βαριά. Τη Δευτέρα έχω ακόμα ενέργεια από το Σαββατοκύριακο.

0: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Το άκουσες το καμπανάκι? Έρχεται η ώρα, τα σέντα.
2: Για να δούμε.
1: Να ξεκινάω με τις παγκόσμιες μέρες. Αρχικά, Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης σήμερα.
2: Σόπαρε.
1: Ναι, γιορτάζεται τα σέτα.
2: Τέλειο.
1: Και ένα γλυκό δεν έφερες.
2: Χρόνια μας, ναι, είδες. Ούτε το ήξερα.
1: Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, επίσης. Και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Να πας σπίτι να φίλεις το ρουλάκι μετά.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Γεγονότα. 371 π.Χ. Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων, Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός ιερός λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της λοξής φάλαγγας των Θηβαίων. 1785. Το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Όπως είπαμε, έχουμε και 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932. Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Τι γίνεται με αυτή?
2: Αυτό είπαν κάποια στιγμή θα το κόψουν.
1: Όλο έλεγα θα το κόψουν, ναι. Και όλο δεν το κόβουν.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Εσύ τι προτιμάς?
2: Να μην αλλάζει η ώρα.
1: Να μην αλλάζει, να είναι η ίδια μονίμως.
2: Ναι, κανονικά.
1: 2015. Την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ίδια χρονιά, 2015, μεταφέρω λόγια, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διέρκεσε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Αυτά από γεγονότα.

0: Πριν πάμε να δυσκολέψουμε τον Τασέτα με το διαγώνισμα, να πάμε και γιορκτέο που είναι μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος, το δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος. Πότε πάει ο τυπαγιός, δηλαδή αυτός νομίζει αυτός είναι.
1: Πρόσεχε, κύριε,
0: κοντά μην χτυπήσεις. Δεν μπορώ να αναπτύξω ταχύτητα εδώ μέσα.
1: Πρόσεχε, κύριε.
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastorias.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.

0: Και έχει κάτι θέματα σήμερα, ρε Τασέτα. Πραγματικά δηλαδή. Σε εσένα έπρεπε να παίρνει τα θέματα. Γεννήσεις, έτοιμος.
1: Ναι.
0: Johann Gustav Droysen.
1: Ο Droysen.
0: Ο Droysen.
1: Τον ξέρω.
0: Τι είναι.
1: Συγγραφέας.
0: Τι συγγραφέας.
1: Και έχει γράψει για το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Τα σετά.
1: Και το έχει μεταφράσει εδώ σε πολύ καλή μετάφραση, τέλεια. Ρένος Αποστολίδης με τα παιδιά του, Ήρκου και Στάντι Αποστολίδη. Τι άλλο θέλεις, πες μου. Πήρα 20, φεύγω.
0: Πραγματικά μετά από αυτό θέλω να σου βάλω 20 και να φύγω εγώ. Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος Ελληνιστικός, που λέμε τα ελληνιστικά χρόνια, ας πούμε. Που ήταν η εποχή που ζούσα και ο Μέγας Αλέξανδρος. 1907, Φρίντα Κάλλο.
1: Πώς?
0: Φρίντα Κάλλο.
1: Φρίντα Κάλλο, ηθοποιός.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε.
0: Αυτή με τα φρύδια. Εδώ. Την έχεις δει σίγουρα. Αν σου δείξω φωτογραφία θα την καταλάβεις. Όχι. Φρίντα Κάλλο.
1: Φρίντα Κάλλο. Τίποτα, μηδέν.
0: Μεξικανή ζωγράφος.
1: Ζωγράφος.
0: Ζωγράφος. Πολύ χαρακτηριστική για τις, για τις αυτοπροσωποβιογραφίες. Πώς λέγεται, ρε. Αυτοπροσωπογραφία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ζωγράφισε τον εαυτό της δηλαδή.
1: Ζωγράφισε τον εαυτό της αυτή.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν και επίσης και σύζυγος του επίσης ζωγράφου, Diego Rivera. Είχε φάει κέρατο.
1: Άστε
0: να πάνε. Άμα δεις την ταινία θα πάθεις σοκ. 1925. Bill Haley.
1: Bill Haley.
0: Ναι.
1: Ο Bill ο Haley αυτός.
0: Ο Bill ο Βασιλάκης, δηλαδή ο Haley.
1: Ο Χάλιας ο Βασιλάκης. Τι είναι αυτός τώρα. Πρέπει να είναι και αυτός συγγραφέας ή όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton. Μήπως σου λέει το πατρικό του κάτι.
1: Clifton. Ηθοποιός.
0: Αμερικανός ρόκερ. Έχει πει το rock around the clock.
1: Μουσικός δηλαδή.
0: Μουσικός. Ροκ.
1: Τέτο γρόθο.

0: και τη συνέχεια. Θάνατη τα σέντα. 1971, Louis Armstrong.
1: Ο Armstrong είναι ο αστροναύτης.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Τροβαδούρος.
0: Έτα, σέτα. Louis Armstrong, σου λέω.
1: Τι είναι, ρε.
0: Αμερικανός τρομπετίστας, αφού σου κάνω την τρομπέτα τόση ώρα.
1: Τροβαδούρος, το ίδιο δεν είναι.
0: Από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ.
1: Σόπα, ρε. Είδες, δεν ακούω τζαζ, ρε.
0: 1995. Αζίζ Νεσίν.
1: Αζίζ Νεσίν.
0: Αζίζ Νεσίν. Τι σου κάνει.
1: Μουσικός.
0: Όχι.
1: Δηλαδή βρήκαμε το πρώτο και μετά καταρακωθήκαμε.
0: Και βρήκες και δεν ήταν και εύκολο αυτό που βρήκες.
1: Αυτό το παρακολουθώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, Τούρκος συγγραφέας.
1: Τι Τούρκος?
0: Πες τουλάχιστον το Τούρκος που λέει ο φάδερ, μόνο την εθνικότητα ξέρει να λέει.
1: Τι Τούρκος? Εγώ νόμιζα Άραβας.
0: Ο Καφές και η Δημοκρατία έχει γράψει. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε κτλ. Γιάννης Παθάς.
1: Ο Γιάννης ο Σπαθάς. Τι είναι ο Γιάννης ο Σπαθάς?
0: Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Για να σκεφτώ λίγο πόσο να σου βάλω τώρα.
1: Τι?
0: Όσο, κάτσε να σκεφτώ.
1: 20.
2: Αντένες FM 93.6.
0: Θα σε τα πράγματα βρήκες μόνο ένα.
1: Άμα σου αναλύσω λίγο για τον Ντρόιζεν. Μπορώ να πάρω πιο καλό βαθμό. Τι να πω, είναι το από τα καλύτερα έργα που έχει γράψει, δηλαδή για το Μεγάλο Αλέξανδρο. Είναι το πιο σημαντικό παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Να ξέρει αυτό ο Ντρόιζεν. Και το μετέφρασαν σε. Τότε του είχε κάνει μια. Πώς το λένε, με χρηματοδότηση από την Ιωνική Τράπεζα, μαθήμασα.
0: Μάλιστα.
1: Η Αποστολίδη όλοι. Και χθες το βράδυ άκουγα ομιλία του Ρένο Αποστολίδη για αυτόν, για τον Ντρόιζεν.
0: Άκουγα.
1: Πριν κοιμηθώ, ναι.
0: Και εγώ έβλεπα Ρένο Χαραλαμπίδη, Your Face and Family.
1: Και αυτό καλό.
0: Ποιος κέρδισε? Γιατί με πήρε ο ύπνος.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Α, ούτε εγώ ξέρω. Θα το ψάξω όμως. Ναι. Τα σέτα μετά με κατέπληξες με αυτό που έγινε μόλις. Οπότε και που ήρθε σήμερα και δεν το ήξερα. Δηλαδή ήταν και έκπληξη για μένα το πρωί. Και με τον Ντρόιζεν που πραγματικά εξεπλάγει με όλες αυτές τις γνώσεις σου, θα σου βάλω ένα καθαρό 20.
1: Ευχαριστώ.

0: μου στέλνει το βρουλάκι. Λοιπόν, μου στέλνει, επειδή σου είπα για τη Φρίντα Κάλλο για τα φρύδια, ναι. Μου λέει μπέρδεψε την Κάλλο με τη Χατζιπαντελή, γι' αυτό είπε μοντέλο αυτή με τα φρύδια.
1: Ναι, ρε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είδες πώς σε κατάλαβε η γυναίκα σου.

0: Οχ, και εδώ τώρα που σου έβαλα 20, ενώ στο father βάζω, είμαι πολύ αυστηρή και 20.
1: Θα σου το έλεγα.
0: Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα, μου στέλνει η Ιορδάνης. Είναι άδικο αυτό, μου λέει, που κάνεις. Πρέπει να δώσει 20 και στο father, άμα το πάμε έτσι. Εντάξει, παιδιά.
1: Θα σου το έλεγα, θα σου έλεγα ότι και με το father πρέπει να είσαι λίγο πιο επίκης.
0: Δεν μπορώ να είμαι λίγο γαλάντο, όμως. Έχει έρθει εδώ πέρα ο άνθρωπος από το πρωί να με βοηθήσει. Έχει βρει και κάτι που πίστευα ότι δεν. Εγώ δεν το ήξερα, ας πούμε. Εγώ δεν τον είχα ξανακούσει. Και κακό, είμαι και του επαγγέλματος. Δεν τον είχα ξανακούσει. Δεν αξίζει ένα βαθμό παραπάνω έτσι λίγο γι' αυτό και μόνο. Λοιπόν, παιδιά μου, φτάνουμε προς το τέλος και μαζί μας και σήμερα ήταν και ο Νότικα Ινσταγκίκας Γιώργος και οι προσφορές συνεχίζονται, να σας υπενθυμίσω, στην Νότικα Ινσταγκίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη. Να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. A fine line between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι θα πάμε παρεούλα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε ενδεχομένως και μάδερ αύριο. Θα μεγαλώνει η παρέα σιγά σιγά. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή παρέα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα. Εις αύριο τα νεότερα. Από τον Τασέτα και από μένα.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος.

0: Ελλάδος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikon.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μια μέρα σε μια πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
12: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
11: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
12: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Antennes FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.

0: ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936. We'll be right back.

0: on New Music Show.
1: Γιάν Μπουτζίκας. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel με David Guetta, Peggy Goo με Ira Star και Disco Bambino με Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Tyla και Is It Love.
3: Hello, this is Tyla and you can check out my new song.

It Love στο New Music Show και το ντεμπούτο άλμπουμ του Χιούγκελ πήρε το όνομά του από τον αριθμό των ετών που χωρίζουν το 16χρονο παιδί στη Μασσαλία που ανακαλύπτει το βινίλιο και τον καλλιτέχνη που κυκλοφορεί το πρώτο του ολοκληρωμένο project το 2026. Πόσα χρόνια είναι αυτά? 21 χρόνια αιμονής, δεξιοτεχνίας και αδιάκοπης αναζήτησης του σωστού ήχου. Η μητέρα του τον μεγάλωσε με funk, disco και soul και μετά ο ίδιος ανακάλυψε την τέχνη του DJing. Στην πορεία έμαθε παραγωγή, έγινε hitmaker και πλέον είναι περιζήτητος. Η συνεργασία του με τον David Guetta, τον French Montana και τον Adrian Martin στο Shine είναι το απόλυτο φετινό Summer Anthem και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New

0: Nuclear, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η δική μας κλαβία με τους Ιταλούς τρενάκρια ήταν το Say My Name, The Riddle. Και πάω τώρα στη συνεργασία της Peggy Goo με την Ara Star, η οποία δεν αποτελεί την πρώτη τους κοινή μουσική συνάντηση. Οι δυο τους είχαν δουλέψει και στο παρελθόν, όταν η Peggy Goo είχε αναλάβει την δημιουργία ενός remix στο Where Do We Go της Ara Star. Το νέο του single Woman μιλάει για τη χαρά, την αγάπη και την ανάγκη να απολαμβάνει κανείς τις όμορφες στιγμές της ζωής. Το ρεφρέν είναι αναμφίβολα το πιο δυνατό στοιχείο του track και είναι σχεδιασμένο για να ξεσηκώσει το κοινό σε συναυλίες, φεστιβάλ και dance floors, και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.

στο δεύτερο μέρος του New Music Show. Σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια το νέο single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και η disco είναι εδώ, ζωντανή και δυναμική. Ο Disco Bambino συνεργάζεται με τον Nile Rodgers και την Sophie Ellis Baxter στο νέο του single Dancing Without You. Ο Ιταλοαμερικανός παραγωγός Giuseppe Savoni, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατάφερε να εξασφαλίσει δύο μεγάλα ονόματα από τον κόσμο της disco και της pop για αυτό το τραγούδι. Παρόλο που όλοι τους έχουν διαφορετικές διαδρομές, η κοινή τους αγάπη για τον χορευτικό ήχο τους ένωσε σε μια σύγχρονη παραγωγή, η οποία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ήταν ο Lost Frequencies με το νέο του single Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το I Like It της Cardi B σε συνεργασία με τον Bad Bunny και τον J Balvin ήταν το τέταρτο single από το debut του album Invasion of Privacy. Έχει sample από το I Like It Like That του Tony Babone από το 1967. Ξεκίνησε να δουλεύουν το τραγούδι από τον Οκτώβριο του 2017 και το ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το δεύτερο νούμερο 1 της εκεί και έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε κάτι τέτοιο. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα summer songs όλων των εποχών, ενώ το Stereo Gum το είχε στη δική του λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της προηγούμενης δεκαετίας. Το I Like It λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα πριν από ακριβώς 8 χρόνια.
1: I like stunning, I like shining,

0: Antennes FM 93,6.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η Γιορτή Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse and Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Senior Pizza Almetro, MyCap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200. Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρουλά Πασχάλη. Πρακτορείο υγρών καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας. Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Σουνόπουλος. Streetwear NS97. Ματ Σταρ Τσαγκόπουλος. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Επαγγελματικός εξοπλισμός Pure Glow. Detox Λεωφόρος Γουναράδων. Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο. Είδη κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής. Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης. Ορθοπαιδικά είδη Βράκα Ζωή. Γεύσεις γης Καράς. Παραδοσιακή ταβέρνα Πέτρος.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
12: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio
13: Music and Stars with Michael
12: κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936 Music and Stars με τον Μιχάλη Σαωσόπουλο οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
14: What's up? This is Lady Gaga.
15: New music show with
16: Yanni Buzica.
17: My name is Benson Boone.

Καλησπέρα, καλοκαίρι, Ιούλιος εδώ και εγώ έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Olivia Dean. Ήταν το Man I Need και ένας από τους ανθρώπους που σημάδευσαν την dance μουσική του 2000 επιστρέφει δυναμικά. Ο DJ Sammy παρουσιάζει το νέο του single Magnetize, μια σύγχρονη dance παραγωγή που συνδυάζει έντονο συνέστημα με club ενέργεια. Το τραγούδι μιλά για εκείνη τη μαγνητική έλξη που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε μια σχέση, ακόμη και όταν ξέρεις πως δεν σου κάνει καλό. Ο DJ Sammy, κατά κόσμο Samuel Burai, κατάγεται από τη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής vocal dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2002 με την διασκευή του στο Heaven που έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην καριέρα του έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το τελευταίο του single Love Sensation, αν και μόλις κυκλοφόρησε το Confessions 2, το οποίο περιέχει σούπερ χορευτικές επιτυχίες. Αλλά ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Αγαπημένα summer hits που ακούγονται υπέροχο ατόλιο βασίλεμα, θα φιλοξενεί αυτή η ενότητα αυτή την εβδομάδα. Για σήμερα σας έχω το στυλ των JJ. Το ιδιαίτερο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι η original version δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα. Υπάρχει στο YouTube, έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια views, όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρει άδεια για τη χρήση του sample που έχει, καθώς βασίζεται στο Still Dre του Dr. Dre. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
7: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρη μου ο Γιάννης, και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες σου σήμερα. Second Voice και Let Me Be μία από αυτές. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Ιουλίου 2007, η Avril Lavigne μηνύθηκε από μέλη του rock group των 70s, The Rubinus, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η pop star αντέγραψε ένα από τα τραγούδια τους. Οι δημιουργοί James Gagwer και Tommy Dunbar είχαν γράψει στην αγωγή τους ότι το Girlfriend της Καναδέζας είναι κλεμμένο από το δικό τους track I Wanna Be Your Girlfriend. Στη δήλωσή τους είχαν πει ότι ο στίχος, ο ρυθμός και η μελωδία είναι όλα ίδια. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι το pop anthem της Avril Lavigne έγινε μεγαλύτερη επιτυχία της στην Αγγλία, καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Medusa και Rani στο νέο single Silence και πάντα όρισε συνεργασία του Smoke Ono με την Shawnee Dez. Το Let Go συνδυάζει την έντονη επιρροή της house μουσικής του Σικάγο με μια ξέγνιαστη καλοκαιρινή αίσθηση. Είτε το ακούσεις σε μια καφετέρια είτε κατά τη διάρκεια μιας στιχτενής εξόδου, το Summer Heat προσφέρει μια μεταδοτική ενέργεια έτοιμη να σε κάνει να χορέψεις. Ο Smoke Ono πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από την ιαπωνική λέξη Smoko, που στη slang σημαίνει διάλειμμα για τσιγάρο ή χαλάρωση. Μάλιστα έχει ένα τατουάζ στο σώμα του που γράφει Talk Less, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι του αρέσει να μιλάει μόνο μέσω των τραγουδιών του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Music Show σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μπάουζα και Love Myself. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
1: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936.
10: Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση συναντά τον απόλυτο ηλεκτρισμένο ρυθμό. Η Λιθιά Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά που θα συγκλονίσει. Το Σάββατο 11 Ιουλίου ο μοναδικός Κωνσταντής Πιστιόλης έρχεται στο γήπεδο Λιθιάς για ένα εκρηκτικό live. Πνευστά, κρουστά, loops και μια ενέργεια που δονεί την ψυχή. Εξασφαλίστε τώρα το εισιτήριό σας. Ηλεκτρονική προπόληση μέσω του Come Together. Φυσικά σημεία προπόλησης σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μεσοποταμία και Μαυροχώρη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης live στη Λιθιά. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες
0: 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
1: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
2: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio.
3: Music and Stars with Michael.
2: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 18:30. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον εψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Οξιάς σας προσκαλεί στην 31η πρώτη Μανιταριού την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά των Συλλόγων Αρμονία και Ορεστής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται δωρεάν μανιτάρια σε όλους. Χορηγή των εκδηλώσεων, Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, Κρεοπολείο Γεωργιάδης, Ελληνική Διατροφή Καλαφάτης, Artion Bakehouse & Coffee, Bite One Χρήστος Βέργος, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Πασχαλίδης, Ταξί 23 Μακρυγιάννης Ηλίας, Παραδοσιακό Ταβερνάκι Οξιά, Πολυκατάστημα Μέγκα Τσελίνο, Παραδοσιακά και Βιολογικά Προϊόντα Βλαχοδήμος, Γεωργικά Εφόδια Μαυρομάτης Γιώργος, Πρακτορείο Ταχυμεταφορών Τζιμαράκας Μιχάλης, Detox Λεωφόρος Κίκνων, Σουκαλόπουλος Γλαβίνας Οικοδομικά Υλικά, Senior Pizza Al Metro, My Cap, Outdoor Store North Adventure, Barbershop Σέργιος, Μεζοδοπολείο Ηρωδιά, Γεωργικά Κτηνιατρικά Ήργης Θωμάς, Εμπορία Ελαστικών Λιαχόπλος Γιώργος, Ταξί Καστοριάς 82200, Είναι και Ήλι Νικολάου, Ρούλα Πασχάλη, Πρακτορείο Υγρών Καυσίμων Παπα-Νικολάου Ηλίας, Φωτογραφείο Μάνος και Αλέξανδρος Συνόπουλος, Streetwear NS97, Ματστάρ Τσαγκόπουλος, Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου, Επαγγελματικός Εξοπλισμός Pure Glow, Detox Λεωφόρος Γουναράδων, Γεωργοκτηνοτροφικά Βετάγκρο, Είδη Κυνηγιού Αλίας Ηλιόπουλος Παντελής, Φαρμακείο Μίλτος Γρηγοριάδης, Ορθοπαιδικά Είδη Βράκα Ζωή, Γεύσης Γης Καράς, Παραδοσιακή Ταβέρνα Πέτρος.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα, σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας, ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
3: Ο Μιχάλης Σαωσόπουλος στον Αντένες Radio
4: Music and Stars with Michael
3: κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαωσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Antennas. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.

0: Thank you.
1: Antennas FM 93.6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.